0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σου κοίτα ήγε κι μασίτα. Σου κάνε ασύρα να εικό το μόνο γιόνι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αφού τους το είπα, λέω τώρα θα you will sing with me in Greek. They did.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθει όλο το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

γυρίσες τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή, μα εσύ ξέρεις πως παρέμεινα παιδάκι.

τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, στον Prisma 92. Στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, πίσω από το μικρόφωνο Γιώργος Σαμένος, στο πλούσιο όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Θέλω να ζήσω, να τη δω, να το πληρώνει. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Να είμαστε καλά. Να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί, να έχουμε την υγειά μας. Φεύγει η ζωή μου από τα χέρια. Και τα υπόλοιπα. Χάνεται στις νύχτες. Με τα αφήνουμε πίσω μας.
1: Λιώνουν της ψυχής τα καλοκαίρια μου. Γεύση από μια θάλασσα πει.
0: Καλημέρα στο φίλο Διονυσάκη το Γιακουμέλο.
2: Δε μου ρίξε μια αλήτη σαν βροχή. Όσο αλήτη
0: Διονυσάκη καλημέρα.
2: Έρθηκε κι αυτή από το θάνατο.
0: Καλημέρα στη θεία τη Βούλα. Μας έχει στείλει την πρώτη καλημέρα.
2: Θέλω να ζήσω να τη.
0: Καλημέρα στη θεία την Τασία.
2: Πληρώνει.
0: Καλημέρα κυρίες μου. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο και τη Βιργινία. Το όμορφο ζευγάρι από τους Κήπους. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα. Κώστα μου καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως είπαμε. Σε ό,τι αφορά τις Πανελλήνιες, συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, με την εξέταση των ειδικών μαθημάτων και συγκεκριμένα οι υποψήφοι διαγωνίζονται στο μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης δεν είναι στις 8, όπως ήταν κανονικά στις πανελλαδικές. Έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 9.30. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους γενικών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Για τις Πανελλήνιες, οι οποίες έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή των τρέχων, το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Αυτή την εβδομάδα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με το ελεύθερο αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου και γραμμικό σχέδιο την Πέμπτη 18 Ιουνίου. Τα γερμανικά την Παρασκευή 19 Ιουνίου και τη μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία το Σάββατο 20 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα μαθήματα μουσική, εκτέλεση και ερμηνεία τη Δευτέρα 22, γαλλικά την Τρίτη 23, ιταλικά την Τετάρτη 24 και ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.

Πάμε να δούμε τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις των τεσσάρων πεδίων, πτώση σε ιατρική, νομική, οικονομικές και πολυτεχνικές σχολές. Καλώς. Λοιπόν, για ακόμα μία χρονιά, έτσι και φέτος, τα θέματα που έπεσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά σε ορισμένα μαθήματα, ενώ σε άλλα οι υποψήφοι με την κατάλληλη προετοιμασία έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να πιάσουν υψηλές βαθμολογίες. Βιολογία και φυσική φαίνεται να είναι τα αντίθετα μαθήματα. Στην περίπτωση του 26, αφού το πρώτο, δηλαδή η βιολογία, ήταν αυξημένης δυσκολίας και το δεύτερο, η φυσική, ήταν πιο προσιτό προκειμένου να αμβλύνει την πτώση. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, τα αρχαία, η ιστορία, η χημεία και η οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών πανελληνίων, ενώ τα μαθηματικά και η φυσική είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψηφίους με τις υψηλότερες επιδόσεις. Επίσης, οι εκτιμήσεις θέλουν το μάθημα της βιολογίας να είναι το πιο δύσκολο για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, πράγμα που μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις και να εντείνει την πτώση στις ιατρικές σχολές. Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερό σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα. Ωστόσο, ίσως παρουσιαστούν πτώσεις στα νούμερα των σχολών με τη λιγότερη ζήτηση. Στο πεδίο των θετικών σπουδών αναμένεται να δούμε μια κινητικότητα. Αυτό ευθύνεται στα βατά θέματα της φυσικής, της οποίας η δυσκολία ήταν προσιτή. Στο πεδίο τώρα των σπουδών υγείας, οι υποψήφοι μπορεί να δουν λίγο πιο χαμηλά από το αναμενόμενο της επιδόσης τους, λόγω της υψηλής δυσκολίας της βιολογίας. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην πτώση των νούμερων των σχολών, κυρίως μακριά από τις κορυφαίες προτιμήσεις. Τέλος, στο πεδίο των οικονομικών σπουδών, η καθοδική πορεία αποτυπώνεται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια. Καθοριστικό ρόλο εδώ θα παίξει η απόδοση των υποψηφίων, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μην φτάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής.

0: κρίση.
1: Ζέστη, ε!
0: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
3: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Σήμερα δεν έχει έτσι κάποια γιορτή γνωστή για να σας, να σας τη μεταφέρουμε, έτσι ώστε να μην ξεχάσετε κανέναν ή καμία. Και πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Στους 35 βαθμούς θα αγγίξει και πάλι η θερμοκρασία σήμερα, 16 Ιουνίου, στον καιρό. Σύμφωνα με τη φίλη μου, την κολλητή μου την Έμι, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο. Όπα, τι έγινε. Και στα υπηρετικά και συγκεκριμένα στα βόρεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρεια-ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε στα νησιά του Ιωνίου και στη δυτική Πελοπόννησο τι καιρό θα έχει σήμερα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια των Επτανήσων. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε να δούμε τα του πολέμου. Ο Τραμπ λέει ότι υπογράψαμε ήδη ηλεκτρονικά το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν. Συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν.

Αυτά για τον πόλεμο. Να πούμε τώρα ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξανά στη φυλακή έπειτα από δικαστικό θρίλερ και διαδικαστικό αλαλούμ. Μετά τον Ιούλιο του 27, ενδεχόμενη αποφυλάκησή του. Θα διανυκτέρευσε στην Γαδά απόψε και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.

0: την αγάπη.
1: 25 ημέρες έμεινε εκτός φυλακής. Πέρασαν 25 ημέρες. Που ο εγκέφαλος στις 17 Νοεμβρίου, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αξιοποιώντας το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο εγκρινόταν το 5ο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκησής του με όρους. Οι εντονότατες όμως κοινωνικοπολιτικές αντιδράσεις ανάμεσά τους, του State Department και του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, το βαρύτερα κατεδικασμένου για την πλέον αιμοσταγή δράση της νούμερο ένα τρομοκρατικής οργάνωσης στη χώρα μας στις 17 Νοέμβρη. Προκάλεσαν εξ αρχής ντόμινο δικαστικών εξελίξεων με τελικό αποτέλεσμα την αναίρεση του δικαστικού βουλεύματος Πειραιά. 21 Μαΐου έγινε γνωστή η αποφυλάκηση του πολυσοβίτη τρομοκράτη. 22 Μαΐου η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δίνει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου, κύριο Σοφοκλή Λογοθέτη, να μελετήσει το φάκελο με το αίτημα αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και το δικαστικό βούλευμα 25 Μαΐου, ο κύριος Λογοθέτης ασκεί ανέρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και εισάγεται στο 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου η συζήτηση της εισαγγελικής πρότασης σε μορφή συμβουλίου για τις 5 Ιουνίου. Τρεις ανώτατοι δικαστές διασκέφθηκαν επί πολλές ημέρες για το αν δικαίως ζητήθηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου η ανέρεση του βουλεύματος αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ή αν τηρήθηκε ο νόμος. Στις 15 τώρα Ιουνίου η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με τους αεροπαγέτες να κάνουν δεκτή την εισαγγελική ανέρεση, κρίνοντας ότι το σκεπτικό του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν σωστό. Και έτσι πέρασε και πάλι το κατόφλι της φυλακής. Για μια γυναίκα τα Ιβαλιού ωραία. 17 φορές ισόβια είχε φάει ο Γιωτόπουλος για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες. Και την αγάπη βρίζανε. Και πάμε τώρα στην υπόθεση που συγκλονίζει, άλλη μια υπόθεση μάλλον που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Άλλη μια γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα. Με σιδερολοστό χτύπησε ο αστυνομικός την σύζυγό του πριν τη μαχαιρώσει 8 φορές. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, δυστυχώς. Με προβλήματα και τσακωμούς κύλησε ο έγκαμος βίος της 45χρονης και του 50χρονου στη Δράμα. Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτουν νεότερες πληροφορίες για τη στιγερή γυναικοκτονία που έγινε τη Δευτέρα χθες μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και μπροστά στα μάτια του μικρότερου παιδιού τους. Η τοπική κοινωνία στη Δράμα θρυνεί ακόμα για την 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από τα χέρια του πατέρα των παιδιών της. Ο 50χρονος, επίσης αστυνομικός, αφού τη σκότωσε, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή. Λίγες ώρες μετά βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του. Μετά τη γυναικοκτονία αφαίρεσε τη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του Αντένα, υπάρχουν αναφορές ότι ο 50χρονος αντιμετώπιζε κάποια ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα φέρεται να επισκεπτόταν κάποιον ειδικό. Δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, αν και η 45χρονη φέρεται πως είχε εκμυστηρευτεί σε συναδέλφους και φίλους της πως αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση της. Το ζευγάρι, αν και ήταν σε διάσταση, έμεναν για καιρό στο ίδιο σπίτι. Φέρεται πως τους τελευταίους 6 μήνες έμεναν χωριστά σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί ξανά η ηρεμία στο σπίτι τους για χάρη των παιδιών τους. Εν τέλει όμως, μετά από ένα νέο και άγριο καυγά, ο 50χρονος, ιδιαίτερα γνωστός στο χώρο του αθλητισμού, καθώς ασχολούνταν με το crossfit, μαχαίρεσε 8 φορές τη σύζυγό του σε πλάτη, κεφάλι και στήθος. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως επιτέθηκε στη γυναίκα πισόπλατα και με σιδερολοστό και στη συνέχεια ξεκίνησε να την μαχαιρώνει με μίσος και μανία προτού την αφήσει αιμόφυρτη στο πάτωμα. Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι πριν από 2 εβδομάδες η 45χρονη είχε κάνει ανάρτηση στα social media μιλώντας για τους άνδρες που δολοφονούν τις γυναίκες τους και την αντιμετώπιση της ελληνικής κοινωνίας σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Για την άλλη περίπτωση, πριν από λίγες ημέρες, πριν από μικρό χρονικό διάστημα, όπου ο σύζυγος είχε σφάξει τη γυναίκα του, είχε λοιπόν η άτυχη γυναίκα από τη Δράμα είχε κάνει την εξής ανάρτηση. Η ελληνική οικογένεια βάλεται από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride Αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μία ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Είχε γράψει λοιπόν

0: Δυστυχώς έχει χαλάσει πάρα πολύ η κοινωνία μας. Όχι ότι στη δικιά μας ηλικία, στην νεανική ηλικία δεν υπήρχαν κάτι τέτοια, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο μέγεθος. Τώρα έχει παραφύγει το πράγμα, έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Δυστυχώς. Πολύ εύκολα ο άλλος παίρνει το μαχαίρι ή κάποιο άλλο αντικείμενο και σκοτώνει την γυναίκα του επειδή δεν ήταν όπως πριν, δηλαδή δεν τον αγαπάει όπως πριν. Συνήθως γι' αυτό τη σκοτώνουν λόγω ζήλιας, γιατί το παίζουν κόκορες οι περισσότεροι. Το παίζουν άντρες. Αν ένας άντρας θα ήταν καλό να πάει να παλέψει με έναν άλλον άντρα και αν είναι μάγκας να τον κερδίσει. Όχι να πάει με μια γυναίκα. Όχι, δεν λέω ότι είναι αδυναμοφύλο, προς Θεού. Απλά δεν παίζεις επίσης όριση. Και μάλιστα όταν αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα σου, είναι ο άνθρωπός σου, είναι ο άνθρωπος που έφερε στη ζωή, τα παιδιά σου, το παιδί σου, ή και ακόμα να μην έχεις παιδιά, είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου, σε στηρίζει. Και επειδή κάτι γίνεται στη ζωή και αλλάζουν λίγο τα πράγματα, αλλάζεις και εσύ. Δείχνεις τον πραγματικό σου εαυτό, δυστυχώς. Καλημέρα φίλε μου, μου γράφει ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Γεια σου Γιάννη. Και η ζωή κλαμπάνι είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα Τζόρτζ, μου γράφει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Σε σκοτεινά δωμάτια χαθήκες. Από το κρύο δεν κοκάλωσες.
0: Επίσκεψη Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο. Συναντήσεις με Χριστό Δουλίδη και Στεφάνου. Το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας για υψηλές πτήσεις στις εκλογές, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και η τελευταία δημοσκόπηση.
1: Μέσα στα πόδια σου η ζωή.
0: Ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων των τεσσάρων τελευταίων κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τη δίκη για τα Τέμπη.

0: αντεβρέστα.
1: Και πάμε σε μια ακόμα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Άλκο. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Άλκο και μάλιστα με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Άλκο που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ του Α, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 23,3% ενώ ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%. Και τρέμει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά πέφτει σε μονοψήφια νούμερα. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10,3, εκεί που όταν ξεκίνησε η κυρία Καριστιανού βρέθηκε τέταρτο.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Και μετά το 10,3 του Πασόκ έρχεται το 8,1% της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Η ελληνική λύση συγκεντρώνει ποσοστό 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, ενώ σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η πλεύση ελευθερίας με 3,6%. Η φωνή λογικής έχει ποσοστό 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8% που διεκδικούν και τα δύο την είσοδό του στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ πού είναι ρε παιδιά?
0: Υπομονή, ο ήλιος άργησε να φύγει.
1: Αντίθετα, πολύ χαμηλά ποσοστά για την νίκη με 1,3%. Α, και ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον εμφανίζεται με ποσοστό 1,1%. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, 1,1%. Μάλιστα. Οι Δημοκράτες με 0,9%, οι αναποφάσιστοι είναι στο 16%, ενώ άλλο κόμμα λέει το 2,2%. Το κόμμα τώρα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί τις ψήφους του κυρίως από την αριστερά και συγκεκριμένα κατά 62% από το ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σου ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά 9% από το ΚΚΕ, καθώς και κατά 7% από την πλεύση ελευθερίας. Από το ΠΑΣΟΚ αντλεί ένα 6%, ενώ από Νέα Δημοκρατία, ΜέΡΑ25 και Ελληνική Λύση, μόλις στο 2%. Όσον αφορά το πολιτικό πρόσημο των ψηφοφόρων, το 42% είναι κέντρο αριστερή, το 36% αριστερή, το 9% κεντρώοι, το 9% επίσης τίποτα και το 3% κέντρο δεξί. Πάμε τώρα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο αντλεί ψηφοφόρους στο εντυπωσιακό ποσοστό του 25% από αυτούς που δηλώνουν άλλο κόμμα. Κατά 24% από τη Νίκη, κατά 7% από το ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει χίλια κομμάτια. Κατά 6% από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαμηλά είναι τα ποσοστά από τα υπόλοιπα κόμματα. Από τους ψηφοφόρους του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 20% δηλώνουν δεξί, το 18% κέντρο αριστερή, το 16% κεντρώοι, το 15% κέντρο δεξί, το 4% αριστερή, ενώ ένα 20% λέει τίποτα. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα τις πρώτες εντυπώσεις από τα νέα κόμματα, τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα. Και έχει εδώ ένα διάγραμμα για το ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ποσοστό 23%. Αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας ο Μητσοτάκης. Okay. Το διαβάσαμε και αυτό και εσείς το ακούσατε. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι καταγράφουν μονοψήφια νούμερα. Οι πολίτες θεωρούν πως το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού αποτελούν εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης κατά 25% και 10% αντίστοιχα.

0: Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη. Καλημέρα σε όλους, σε μικρούς και μεγάλους. Καλώς την έρθει. Ο φίλος ο Ντένις ο Αρβανιτάκης μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει, η βλάβη δεν φτιάχτηκε 3 μήνες τώρα. Μάλλον εννοεί μια μικροβλάβη που υπήρχε στο χωριό εκεί στα Λαγκαδάκια. Λογικά γι' αυτό λέει, μια μικροβλάβη της ΔΕΙΑΣ. Ντένι μου, αν μπορείς γίνε λίγο πιο σαφής για να το μεταφέρουμε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Επαναλαμβάνω, 9,1% είναι πλέον η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, λέει, που ανακοίνωσα το κόμμα, έχουμε γίνει το κόμμα μας η Ελλάς αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες, λέει, θα γίνουμε και κυβέρνηση. Γεια σου Ελλάδα, αρελάντα.
1: Μην κάνεις βήμα, μην εκείνη μου μιλήσεις.
0: Νίκος Παπαδάκης, κυρίες και κύριοι. Εκεί ένα ακινθινόπλο με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ακούστε το.
1: Πια δεν με νοιάζεις.
0: Καλημέρα Νικόλα μου.

0: με τον καλό φίλο τον Νικόλα τον Παπαδάκη που μας τραγουδάει εκεί.
1: Διάλεξες και μπήκε ανάμεσά μας, μες στην καρδιά.
0: Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άκουσε αδερφέ μου, μεγάλε και αξιοσέβαστη.
2: Μάλιστα.
1: Όλες οι γυναίκες είναι ίδιες και καλύτερη είναι αυτή που σου τη δίνει. Σταύρος.
2: Άμα δεν της τη δίνεις και εσύ της γυναίκας, κλάφτα χαράλαμπε. Χρόνης.
1: Ναι. Αλλά όλα οι γυναίκες μία ημέρα πίπτουση. Σταύρος.
2: Χα, χα. Χρόνης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χωρίς τον εαυτό μου να κλειστώ, μη μου ζητάς να ορκιστώ. Να πούμε πολλές καλημέρες στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Σπυράκο, από τους Κήπους. Μίλαγα στο άλλο τηλέφωνο Σπυράκο. Πάρε μετά, πάρε στις 9. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη, καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.

Λοιπόν, θα πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα έχουμε έναν καλεσμένο μετά τις 9.30 σήμερα. Θα αναλώσουμε το χρόνο μας με τοπικές ειδήσεις. Να δούμε τι παίζει εδώ.

Στο όμορφο τζάντε, το οποίο το έχουμε καταντήσει μια μεγάλη χαβούζα. Εμείς το έχουμε καταντήσει, ναι, εμείς. Οι τοπικοί μας άρχοντες και εμείς, οι απλοί πολίτες. Γιατί κανείς δεν πρέπει να βγάζει την ουρά του απόξω. Μια απέραντη χαβούζα είμαστε, είτε το θέλετε είτε όχι. Και σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες μας, έρχονται αυτοί που μας αξίζουν. Λέει δεν αφήνουν τα λεφτά τους. Ναι, μα αυτοί που έρχονται δεν έχουν λεφτά. Γιατί ξέρουν που έρχονται. Για κάντε μια βόλτα στην Κρήτη, στην Κο, στη Ρόδο, να δείτε ποιοτικό τουρισμό που έχει. Και μόνο από το ντύσιμο που βγαίνουν έξω στην παλιά πόλη θα το δείτε, θα το καταλάβετε. Βγείτε εδώ στην πόλη μια βόλτα, καθίστε σε ένα μαγαζί. Αν δεν θέλετε να καθίσετε μαγαζί, καθίστε σε ένα παγκάκι. Εκεί στην, Αγίου Μάρκου, στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στο Στρογγυλό. Καθίστε εκεί στο παγκάκι και παρατηρήστε τα ντυσίματα των τουριστών. Εκεί θα καταλάβετε τι κόσμος έρχεται στο νησί. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και άφησε όλα τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και αυτή ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζακύθου, στον Αγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε στους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντομώσεις και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Και ενώ η Κέτι Γκαρμπή το λέει με ένα φιλί, εμείς πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Πριν έρθουμε στα δικά μας. Το πετρέλαιο φρενάρει εντός εισαγωγικών η λέξη, αφού επέστρεψε στα επίπεδα που ήταν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου. Σάλος με εικόνα στρατιωτικού να ορκίζεται στο 12ο. Όσα λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν ορκίστηκα στον Δία, λέει ο ίδιος. Με τι τραβάμε.

Λοιπόν, επεκτείνεται το δίκτυο ψηφιακών ελέγχων. Γάμοι, βαφτίσεις και συνεργεία αυτοκινήτων πληρώνουν τον λογαριασμό της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής. Ναι. Από τις δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων μέχρι τα πάρκινγκ και τα συνεργεία αυτοκινήτων επεκτείνει η ΑΔΕ το δίκτυο των ψηφιακών ελέγχων, αναζητώντας νέες πηγές φορολογικών εσόδων. Έτσι, παιδιά, βαρείτε από παντού. Έρχεστε το καλοκαίρι εδώ, η εστίαση δεν τα πάει καθόλου καλά και κάθε μέρα είσαστε στα μαγαζιά εστίασης. Έτσι, βαρείτε, βαρείτε. Το οικονομικό επιτελείο λέει εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πλατολογίου σε κλάδους με αυξημένη παραβατικότητα μπορεί να αποδώσει σημαντικά ποσά, τα οποία θα ενισχύσουν το πακέτο μέτρων που σχεδιάζεται για το 2027 και έχει ήδη 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον κουμπαρά. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχεία που φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικές συγκεντρώσεις. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταγράφουν τις εκδηλώσεις πριν ακόμη στηθούν τα τραπέζια, δηλώνοντας βασικά στοιχεία όπως το είδος της εκδήλωσης και τον αριθμό των προσκεκλημένων. Πάμε έτσι να δούμε εντάχει ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Ο στόχος των ελέγχων δεν περιορίζεται στους ιδιοκτήτες των χώρων εκδηλώσεων. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει ολόκληρη η αλυσίδα επαγγελματιών που συμμετέχει σε μία δεξίωση, όπως εταιρείες catering, ανθοπολία, φωτογράφοι, μουσική, DJ. Καλημέρα, Σταύρο. Επιχειρήσεις στολισμού, κομμωτήρια, μακιγέρ, ζαχαροπλαστεία, αλλά και επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού θα βρεθούν αντιμέτωπες με εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, προκειμένου να εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου τζίρου. Η έλεγχη αναμένεται, λέει, να είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι μια εκδήλωση ή πελάτης δεν έχει καταχωριστεί στο ψηφιακό πελατολογίο. Η παράβαση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για πλήρη φορολογικό έλεγχο της επιχείρησης πέραν των προβλεπόμενων προστήμων.

Τι έγινε ρε παιδιά εκεί στην Βρασιλία? Φρικτός θάνατος λέει για μια 29χρονη. Πήγε για ελεύθερη πτώση και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σκηνή ασφαλείας. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δηλαδή τι διαβάζουμε? Δεν θυμόμαστε, λέει, ποιος έπρεπε να δέσει το σκηνή. Οργή στη Βραζιλία για τις δικαιολογίες μετά το θάνατο της 29χρονης σε ελεύθερη πτώση.

Η Νέα Δημοκρατία επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδία στην περιφέρεια. Διαρκήσει εξορμήσεις Μητσοτάκη. Πολύ τακτικές εξόδους από το Μέγαρο Μαξί που αναμένεται να κάνει το επόμενο διάστημα ο Μητσοτάκης, ο οποίος εν τέλει σήμερα θα περιοδεύσει σε περιοχές της Ανατολικής και όχι της Δυτικής Αττικής. Ανατριχιάσαμε. Τι λες τώρα? Θα πάει στη Δυτική Αττική, Η αλλαγή γεωγραφικής κατεύθυνσης, ναι, για πείτε μας γιατί έγινε. Συνδέεται, λέει, με την ελαφρά καθυστέρηση στις υπογραφές της σύμβασης για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να συνδυάζει τις επισκέψεις του με παραδοτέα έργα. Θα μου πείτε τώρα γιατί γελάω? Γιατί ο Μητσοτάκης, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να έρθει μέχρι τις εκλογές ποτέ στη Ζάκυνθο. Γιατί το συνδυάζει, λέει, με επισκέψεις, τις επισκέψεις του μάλλον, με παραδοτέα έργα. Ποιο έργο να παραδώσουν στη Ζάκυνθο? Έχει ξεκινήσει κανένα έργο για να το παραδώσουν? Έτσι να σας κάνω να γελάτε. Οπότε μην περιμένετε Μητσοτάκη στη Ζάκυνθο. Θα μου πεις απ' την άλλη, θέλουμε να έρθει? Είναι γι' αυτό ένα ερώτημα. Έτσι και σήμερα, λέει, θα ξεκινήσει από τα αντιπλημμυρικά έργα που τρέχει η περιφέρεια Αττικής στο Λόφο Κόρμπι. Θα συνεχίσει με το κέντρο υγείας Βάρης που έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Και θα κλείσει το πρόγραμμά του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας.

Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι άλλο γράφει το πρώτο θέμα.gr που διαβάζουμε το θέμα αυτό. Στην Ετωλοκαρνανία, λέει, θα περιοδεύσει την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Κυρανάκης μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα υπομειστεί την Αχαΐα μαζί με τους υφυπουργούς Νίκο Παπαϊωάννου και Σταύρο Καλαφάτη, ενώ στην Ηλία θα περιοδεύσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη. Τι λέτε ρε παιδιά? Καμιά βόλτα στη Ζάκεθο θα έρθει κανένας να μας τάξει κι άλλα εκατομμύρια? Ακόμα περιμένουμε τα 370 που τάξατε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 24. Θα ξανάρθουμε, λέει, τον Αύγουστο του 25. Τους είδατε πουθενά? Ρε, πού είναι τα λεφτά ρε? Πού τα έργα ρε? Δώστε καμιά τρούπα, κόψτε κανένα χόρτο, γιατί από έργα δεν πρόκειται να δούμε. Τουλάχιστον κάντε αυτά ρε παιδιά, τα πολύ εύκολα. Και τα... τα άκρος οικονομικά. Γιατί εντάξει, δεν στοιχίζει και τίποτα τώρα να κόψετε τα χόρτα και να πάρετε ολίγον πίσα. Αλλά όχι, ξέχασα, συγγνώμη, πίσα. Ένα είδος τσιμέντου ρίχνετε πλέον. Πάντως αυτό το νησί είμαστε πολύ μπροστά, έτσι. Πολύ μπροστά. Έτσι φωτός. Εκεί που τα γατάκια στην υπόλοιπη Ελλάδα ρίχνουν πίσα, εμείς ρίχνουμε ένα είδος τσιμέντου και κλείνουμε τις λακκούβες. Ο φίλος ο Ντένις ο Αρβανιτάκης μας γράφει, ναι, έφερε πολλά έργα ο Βρούτσης και πολλά χρήματα. Αυτός πάλι... Καλημέρα στο φίλο το Θανάση, το Λευκημιάτη. Καλημέρα Θανάση μου. Συγχαρητήρια στο μπάσκετ. Και για το ευρωπαϊκό και για το πρωτάθλημα. Ναι, η Αθηνά η Μάργαρη μου λέει, όχι μόνο στην πόλη, και στο Λαγανά βλέπεις την ποιότητα του τουρισμού. Και δεν έχει καθόλου άδικο, μου έχει στείλει ένα βιντεάκι εδώ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ανέκαθεν ο Λαγανάς ήταν σε αυτή την κατάσταση. Και πολύ χειρότερα ήταν τα παλαιότερα χρόνια, Αθηνά μου. Τώρα έχει περιοριστεί λίγο το πράγμα.

0: μονοπάτι.
1: Εγώ, Σάκη μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για το ηχητικό μήνυμα που μου έστειλες. Και όχι μόνο εκεί, είχε φτιάξει κι άλλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Λοιπόν, 52 λεπτά μετά τις 8, πάμε στα δικά μας. Και με αυτά θα ασχοληθούμε τον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μέχρι τις 10.

0: σου εγώ.
1: Πάμε στον καλό συνάδελφο και φίλο τον Δημήτρη τον Μαρκεσίνη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Και στο zandetimes.gr, αυτό το έγκριτο site, που ό,τι δελτίο τύπου βγαίνει είναι αμέσως στον αέρα από τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Δημήτρη. Και πολλά θέματα βέβαια που έχουν να κάνουν με το νησί μας. Πολύ καλή δουλειά από τον Δημήτρη. Να είσαι καλά Δημήτρη. Με ιδιαιτέρως υψηλή συμμετοχή και τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας με τίτλο «Μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής». Η εκδήλωση, η οποία εστίασε στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες, έλαβε χώρα, κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στην Κέρκυρα. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά, στο πλαίσιο της πράξης που αφορά την πληροφόρηση και δημοσιότητα του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χειρίζοντας την έναρξη των εργασιών, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής έθεσε με σαφήνεια τον κεντρικό πολιτικό στόχο της Περιφερειακής Αρχής, ο οποίος συνοψίζεται στο δικαίωμα στην παραμονή. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή πολιτική προσέγγιση που υπαγορεύει ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους χωρίς να εξαναγκάζονται με μετοίκηση λόγω έλλειψης υποδομών και αναπτυξιακών ευκαιριών.

0: ωραίο τραγούδι το Φλασάκι. Εδώ το ακούμε από το Γιάννη Κότσιρα και το Λαυρέντι Μαχαιρίτσα. Το έχει τραγουδήσει ένας άλλος αείμνηστος.
1: Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόνο το δρόμο του γυρεύει.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα από το zandetimes.gr. Στην έναρξη της πρώτης φάσης του νέου προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 480 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρουσιάζοντας παράλληλα μία σειρά κυβερνητικών παρεμβάσεων που αφορούν τη στέγαση, την πολιτική προστασία, τη μετανάστευση, τη ρύθμιση οφειλών και τον κοινωνικό τουρισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε κλειστές κατοικίες που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση, όσο και σε παλαιές κατοικίες που κατοικούνται αλλά χρήζουν ανακαίνησης. Βασική προϋπόθεση είναι το ακίνητο να έχει κατασκευαστεί έως το 1990 και να προορίζεται για πρώτη κατοικία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να εισέλθουν στην ειδική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τάξης NET, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να εκδώσουν σχετική βεβαίωση έως τις 24 Αυγούστου. Τώρα του 26. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβρη.
1: Ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει.
0: Ένα δελτίο τύπου από την πρώτη ένωση γονέων και μαθητών, των μαθητών μάλλον της Ζακύνθου. Το τελευταίο διάστημα γράφει το δελτίο τύπου. Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί μια σειρά παρεμβάσεων που παρουσιάζονται ως σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το σχολείο του μέλλοντος. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου και η δημιουργία 500 Media Labs στα δημόσια σχολεία. Το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο προβλέπει μια ύπαρξη περισσότερων του ενός εγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων για κάθε μάθημα, από τα οποία θα επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί. Την ίδια στιγμή ανακοινώνεται η δημιουργία εκατοντάδων media lamps, εξοπλισμών με ψηφιακά μέσα για παραγωγή broadcast, βίντεο, ντοκιμαντέρ, ιστολογίων και δράσεων fact-checking. Οι παρεμβάσεις αυτές παρουσιάζονται ως βήματα εξυγχρονισμού της εκπαίδευσης, ωστόσο ως Ένωση Γονέων εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε μια πολιτική που επιχειρεί να εμφανίσει ως ουσιαστική αναβάθμιση αλλαγές οι οποίες δεν αγγίζουν τα πραγματικά προβλήματα του δημόσιου σχολείου. Αποστολή του σχολείου δεν είναι να λειτουργεί ως στούντιο παραγωγής περιεχομένου. Αποστολή του είναι να μορφώνει, να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, να μεταδίδει επιστημονική γνώση και να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Οι γονείς διεκδικούμε ένα πραγματικά σύγχρονο δημόσιο σχολείο με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, με ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές, με επαρκή χρηματοδότηση, με ενιαία, ποιοτική και ολόπλευρη μόρφωση και για όλα τα παιδιά, όχι ένα σχολείο βιτρίνας που αλλάζει το περιτύλιγμα ενώ τα προβλήματα παραμένουν. Εκ του ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Ζακύνθου. Και με αυτή την ανακοίνωση θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αυτό τον 9. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσει.

0: Μένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ρίσμα 92.
4: Θα βουκάρω μέσα! Να πλακιά, εδώ το συμβόλαιο που έχω υπογράψει, πουλάκι μου! Δεν ξέρεις τι άνθρωπος είμαι εγώ. Μαζί μου θα έχεις τα φουστανάκια σου, τις ποδίτσες σου, τις ανέσεις σου. Εγώ είμαι... Μπουρλός!

0: στράφτε.
1: Δύο λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Prisma 92. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
0: Δεν κάθεται στα αυγά της.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο χτύπησε εδώ το τηλέφωνο. Το σήκωσα. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν μια νεανική φωνή, μια όμορφη φωνή.
0: Στην ουρά.
1: Η μικρή Αναστασία, η οποία ολοκλήρωσε το δημοτικό φέτος και από του χρόνου θα είναι στο γυμνάσιο. Αναστασία μου, καλή πορεία να έχεις στη ζωή σου, ό,τι και να κάνεις. Να σε χαίρονται οι γονείς σου, αλλά ο παππούς και η γιαγιά.
0: Βράδια.
1: Ακόμα περισσότερο, καλημέρα Σπυράκο, καλημέρα Βυργενία, να τη χαίρεστε.

0: τις νύχτες ξεπορτίζει και ψάχνει για γαμπρό το μέλλον μου.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον καλό φίλο, τον ακροατή, τον Κώστα το Σέλινα. Κώστα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου, σε παρακαλώ, γιατί σε ακούμε και πάλι μέσα. Ναι, κάνει λίγο αντίλαλο, γιατί είναι δυνατά. Χαμήλωσε το λίγο. Ο Κώστας ο Σέλινας λοιπόν είναι μαζί μας. Ακούμε, Κώστα.
2: Ήθελα να πω, Γιώργο, στον αέρα, αυτοί τα καλά παιδιά που έρχονται στις Ζάγκες και μας στάζουν οι λαγούς και πεταχίλια.
1: Ναι.
2: Πόσα εμείς οι γέροι που δεν μας δίνουν μια δραχμούλα, ένα δώρο, τίποτα, 800 ευρώ και κάτω, θα τα βγάλουμε πέρα που όλα κρυβαίνουν τα πράγματα.
1: Πόσα είπες παίρνεις, Κώστα μου?
2: Από 800 ευρώ και κάτω.
1: Μάλιστα. Ναι, δεν βγαίνει. Δηλαδή ο μήνας δεν βγαίνει, γύρω στις 20 το πολύ, τα λεφτά έχουν φύγει. Σε φάρμακα, σε υποχρεώσεις.
2: Και έρχονται και μαστάζουν λαγούς και πετραχίλια αυτοί οι λεβέντες.
1: Έτσι, μπράβο. 370 εκατομμύρια μας τάξανε.
2: Δεν τρέπουν τα μούτρα τους. Το λέω έτσι στον αέρα. Είναι ντροπή τους.
1: Ναι, Κώστα μου.
2: Καθόμαστε και να τους ψηφίσουμε.
1: Αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα, το λένε, το πετάνε έτσι. Εντάξει, σου λέει τα χαϊβάνια, μετά από 4 χρόνια θα ξαναπάμε πάλι εκεί και πάλι θα μας ψηφίσουν.
2: Βέβαια, και φταίνε και οι δικοί μας εδώ, οι τοπικοί, οι άρχοντες εδώ. Κακός, έντροπής τους. Μας ο κόσμος να πεινάει.
1: Επίσης, Κώστα, μας έχεις πει εδώ και καιρό ότι υπάρχουν τα λιμνάζοντα νερά στο γεφύρι του Μαχεράδου μέχρι του Ρωμυρίου.
2: Ναι, ναι, από την
1: Για πες μας, τι γίνεται εκεί?
2: Από τη μια γέφυρα στην άλλη.
1: Ναι, ναι, για πες μας.
2: Το μισό ποτάμι είναι. Το είχαν από τον Οκτώβριο καθαρίσει και το οποίο έχει λιμιάσει το νερό μέσα και είναι όλο πράσινο.
1: Κάτσε, περίμενε. Το μισό ποτάμι, δηλαδή το υπόλοιπο το παράτησαν το Σεπτέμβριο που το καθάρισαν το άλλο.
2: Ναι.
1: Έφυγαν δηλαδή, μάλιστα.
2: Ναι,
1: με αποτέλεσμα να λιμνάζει το νερό τώρα.
2: Ναι.
1: Να έχει πρασινίσει και να είναι εστία μόλυνσης, γιατί υπάρχουν κουνούπια κλπ.
2: Δεν φεύγει το νερό.

0: Ναι, σωστά.
1: Είναι στάσιμο εκεί χάμοντας. Τι θα γίνει με το κουνουπί.
0: Έλατε.
1: Δεν υπάρχει τίποτα τσίπα από δάχτυλους κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ξέρουν να λένε φτιάξουν όλο έργα, ποια έργα. Από τη Βολήμη μέχρι το Βασιλικό όλο βόρεια.
0: Κώστα, εσύ δούλευες στην καθαριότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και κυρίως στα απορριμματοφόρα.
1: Ναι, ναι.
0: Φτάνοντας μέχρι το σπίτι σου από την πόλη, υπάρχουν κάδοι στο δρόμο?
1: Τώρα είχαμε κάθε 20 μέτρα, 30, 50 μέτρα.
0: Όταν ήσουν ασύλες, όταν δούλευες.
1: Ναι, και τώρα έχουν 3 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι 3 χιλιόμετρα.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να πει ένας ειδικαιωμένος πώς θα πάει.
0: Ναι, σωστά, βέβαια. Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ναι, παρακαλώ.
1: Όταν
0: ναι.
1: ήταν ο Νίκος ο Αχτύπης, ο Γιακουμέλος, όταν είχε πρόεδρος στον πλάνο,
0: ναι.
1: που με έξερε, για ένα κάδο μέσα με 200 μέτρα να πάω να τον πάρω. Από το χωριό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αλλού δηλαδή, όχι μονάχα εκείνο. Και τώρα θα δεις τα ιστορία. 3 χιλιόμετρα να πάρει τα σκουπίδια σου.
0: Για να βρεις, ναι.
1: Εντροπή. Λοιπόν,
0: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Λαθώ, πάλι θα τρέχω για έναν τι από τα φετίχο. Πότε θα βγω...
0: Ήταν ο καλός φίλος και ακροατής της εκπομπής μας, ο Κώστας Σελήνας.
2: Να πάψουν όλοι να μου λένε καλώς το κουβά.
0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος, δεν φτάνει η σύνταξη. Ειδικά στους μικροσυνταξιούχους δεν φτάνει η σύνταξη, φίλες και φίλοι, να περάσει ο μήνας, έτσι. Εκεί μέχρι τις 20 και με το ζόρι.

Εδώ είμαστε σε μισή ώρα περίπου, δηλαδή στις 10 παρά 20. Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του πλάνου, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, τον καλό φίλο. Να πούμε για τη χθεσινή βλάβη εκεί, σε ένα μέρος το οποίο δεν μας είχε συνηθίσει να βγάζει βλάβες. Από το κατάστημα Alex Fruit μέχρι αυτό του Ντένις. Είναι στην πλευρά του χωριού που βγαίνουμε για να μάμε προς Γαϊτάνη. Είναι

Λοιπόν, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, το last minute δηλαδή, σώζει την φετινή σεζόν. Όπως γράφει η εφημερίδα ημέρα Ζάντε, ημέρα και το ημεραζάντε.gr, η ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας. Αυξημένη, λέει, κίνηση τον Ιούνιο παρά την αβεβαιότητα. Όθηση από τις προσφορές στις διαθέσιμες πτήσεις και το last minute booking. Για έκρηξη των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής στη Βρετανική αγορά κάνει λόγο νέα έρευνα της Ένωσης Βρετανών Τουριστικών Πρακτόρων, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των Βρετανών ταξιδιωτών και για την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Σύμφωνα μάλιστα με την εν λόγω έρευνα, σχεδόν ένα στους τρεις, δηλαδή το 30% από τους Βρετανούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του Μαΐου έως και του Σεπτεμβρίου, σκοπεύει να κάνει κράτηση για το ταξίδι του 2-4 εβδομάδες πριν από την αναχώρηση, με ένα επιπλέον 10% να σχεδιάζει να κάνει κράτηση λιγότερο από 2 εβδομάδες νωρίτερα. Η Ζάκηθος επιβεβαιώνει την εικόνα αυτή με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής να κυριαρχούν και φέτος το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΙΤΕΠ και του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά της κυρίας Χριστίνας Τετράδη, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής δεν συνδέονται αποκλειστικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξέλιξεις, αλλά με το συνολικότερο σύγχρονο τρόπο ζωής. Με ωραία λόγια, η κυρία Τετράδη λέει, λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ζακυνθίων, ο κύριος Γιώργος Μάργαρης, ο Ιούνιος έχει θετικό πρόσημο από άποψη κρατήσεων, γεγονός που οφείλεται συνδυαστικά στις προσφορές, στην αύξηση των πτήσεων και στην κλιματική κρίση που λειτουργεί πλέον αποτρεπτικά για διακοπές τους σε ιδιαίτερα θερμούς μήνες όπως είναι ο Αύγουστος.

επικρατήσεις της τελευταίας στιγμής λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αποτρεπτικά για τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως αναφέρει ακολούθως ο κύριος Μάργαρης, οι επιχειρηματίες καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

0: Αύριο Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 6.30 το απόγευμα, ο Δήμος Ακίνθου πραγματοποιεί στο πνευματικό κέντρο ενημερωτική ημερίδα για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, γνωστό ως Open Mall, της Ζακίνθου. Και καλεί πολίτες, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων να δώσουν το παρόν προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του έργου. Σημαντική αυτή η ημερίδα. Επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στο πνευματικό κέντρο. Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, όχι ΕΣΠΑ, ΕΤΠΑ, και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, το έργο βρίσκεται στην δεύτερη φάση του, συνεχιζόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 14-20, 2014-2020. Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο υλοποιείται από το Δήμο Ζακίνθου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ζακίνθου και αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση για το εμπορικό κέντρο της πόλης, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ελκυστικού αστικού περιβάλλοντος για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του έργου, οι επιμέρους δράσεις, τα επόμενα βήματα, καθώς και τα αναμενόμενα ωφέλη για την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών. Η ημερίδα περιλαμβάνει καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Στασινόπλο και από τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Ιάκωβο Κονταράτο. Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Τεχνικών Έργων, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, θα μιλήσει για τις δράσεις του Δήμου Ζακίνθου στο πλαίσιο του έργου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου, ο κ. Διονύσης Γολέμης, θα παρουσιάσει τις αντίστοιχες δράσεις του Επιμελητηρίου. Την πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης στο πλαίσιο του έργου θα παρουσιάσει ο κ. Βίκτορας Πάντζαλης, Project Manager .soft ΑΕ, ανάδοχος Smart City. Μετά το πέρας των τοποθετήσεων θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση στην οποία θα αποτυπωθούν τα συμπεράσματα και τα επόμενα βήματα για το έργο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, αύριο Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 6.30 το απόγευμα, ο Δήμος Ζακίνθου πραγματοποιεί στο Πνευματικό Κέντρο ενημερωτική ημερίδα για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, γνωστό ως Open Mall. Είμαστε όλοι καλεσμένοι, επαγγελματίες, πολίτες, εκπρόσωποι φορέων, προκειμένου να ενημερωθούμε για την πορεία υλοποίησης αυτού του έργου.
1: Αφού έκανε ακτιβισμό στη διόρυγα του Σουέτς, γυμνοί τη πιάσανε.
0: Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την εμφάνιση και τον αντίκτυπο του καρκίνου στη Ζάκυνθο αναλαμβάνει, φίλες και φίλοι, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακίνθου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μέσα από μια σύντομη και ανώνυμη έρευνα καλούνται να συμμετάσχουν άτομα που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, βρίσκονται σε θεραπεία ή έχουν χάσει συγγενικό τους πρόσωπο από την νόσο κατά την περίοδο 2015-2026. Στόχος αυτής της δράσης είναι η συγκέντρωση πολύτιμων δεδομένων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών της νόσου στο νησί, ενισχύοντας τις προσπάθειες πρόληψης, ανημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται από το Σύλλογο: η μάχη κατά του καρκίνου μας αφορά όλους. Συμμετέχουμε στην έρευνα για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο. Αφιερώστε μόλις ένα λεπτό και συμμετέχετε στην ανώνυμη έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο. Αν ανήκεις σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: πρώτον, έχεις διαγνωστεί με καρκίνο οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή σου; δεύτερον, βρίσκεσαι σε ενεργή θεραπεία; και τρίτον, έχεις χάσει μέλος της οικογένειάς σου από καρκίνο στην περίοδο 2015-2026. Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, η φωνή σου μετράει, η συμμετοχή σου έχει αξία.

Αλλάζουμε θέμα. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ετωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Τρικάλων. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, και εδώ στη Ζάκυνθο. Γιατί δεν είμαστε τώρα αυτή την περίοδο να έχουμε πυρκαγιές εδώ στο νησί, καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, χθες το βράδυ με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και μου ανέφερε ότι σε αυτόν τον, μάλλον με ρώτησε αν έχει παραδοθεί αυτό το έργο, όπως είπε ο βουλευτής μας, των 2.100.000 ευρώ στην ευθεία από Λαγανά προς Καλαμάκι ή από Καλαμάκι προς Λαγανά. Αυτός ο ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος. Ένα πολύ ωραίο έργο, η αλήθεια είναι, και ειδικά το βράδυ όταν φωτίζεται είναι πάρα πολύ ωραίο. Με πήρε λοιπόν αυτό ο άνθρωπος τηλέφωνο, ο φίλος, και μου λέει, έχει παραδοθεί αυτό το έργο? Να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Θα μιλήσω σήμερα με τον πρόεδρο του χωριού, τον Χρήστο Κοντονή. Μου είπε λοιπόν προς το τέλος, δηλαδή το έργο που έγινε τώρα τελευταία, και στο δρόμο που πηγαίνει κάτω για την παραλία, στην παραλία Μπέλεση όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι, εκεί μου λέει δεν είναι καλό φτιαγμένο το έργο, οι πλάκες δεν είναι καλά στερεωμένες. Θα πάω να το δω μόλις τελειώσω από εδώ την εκπομπή, να δω τι ακριβώς συμβαίνει, και θα καλέσω και τον πρόεδρο να έρθει εκεί να το δούμε μαζί. Καλά, το έργο τώρα τελείωσε πρόσφατα, πριν από πόσο, 15-20 μέρες, και στο τελείωμά του έγιναν αυτά που έγιναν. Μου είπε ο άνθρωπος ότι είχε αλλάξει, λέει, ο εργολάβος. Δηλαδή το τελείωμα του έργου το κάνει άλλος εργολάβος. Λοιπόν, δεν γνωρίζω περισσότερα για το θέμα αυτό, αλλά θα πάω να το δω μαζί με τον πρόεδρο, θα τον καλέσω, να δούμε τι παίζει εκεί. Ή αν ξέρει και ο αντιπρόεδρος, ο Άκης ο Μαρμαράς, που θα είμαι σε λίγο εκεί, στο χωριό. Άκη, αν μας ακούς, δεν έχεις στείλει την καλημέρα σου σήμερα, μάλλον δεν ακούς. Αν ακούς όμως, μίλα και με τον πρόεδρο να δούμε τι γίνεται. Πριν στρίψουμε λοιπόν για την παραλία του Μπέλεση, υπάρχει θέμα, λέει, εκεί στις πλάτες.

πάμε να διαβάσουμε, φίλες και φίλοι, ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Το θέμα είναι να επαναλειτουργήσει, λέει, άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή των Ιωνίων νήσων. 15/6/2026 είναι το δελτίο τύπου, χθες δηλαδή. Και ακούστε τι γράφει. Παράκια. Ευνηδιαστικά, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων νήσων, αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για μόνιμους κατοίκους όσο και για επισκέπτες, αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ΑΝΑΣΑ στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκριση της κυβέρνησης. Υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Επίσης, εγώ θα συμπληρώσω εδώ ότι ιδιαίτερα χρήσιμη δεν ήταν μόνο για μόνιμους κατοίκους, αλλά και για επισκέπτες, αλλά και για επιχειρηματίες, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε πόσα εμπορεύματα φεύγουν από εδώ για Κέρκυρα και Τούμπαλιν, αλλά και για Κεφαλονιά. Θα μου πεις, μπορεί να το πάει άλλο στον Άγιο Νικόλαο να φύγει για Πεσάβα. Αλλά στην Κέρκυρα ολόκληρο ταξίδι. Ενώ με αυτό το πλοιάριο, με αυτό το μέσο έφτανε πολύ πιο γρήγορα αυθημερών, η αλήθεια είναι. Μάλιστα το χρησιμοποιήσαμε και εμείς με την άλλη μου δουλειά που ασχολούμαι μετά από εδώ. Επειδή έχουμε ιατρία και στην Λευκάδα, στέλναμε εμπορεύματα ή μας έστελναν. Λοιπόν, συνεχίζω το δελτίο τύπου από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά. Η διακοπή της γραμμής, γράφει, είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Όσο υπερήφανοι είμαστε γιατί επί θητείας μας το 2017-2018 καθιερώθηκε η σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσων οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας γίνεται σεβαστό. Υπογράφει ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών, ΑΝΑΣΑ, για τα Ιόνια νησιά. Και μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία του τότε Περιφερειάρχη, του κύριου Θοδωρή Γαλιατσάτου. Και γράφει, η φωτό είναι από το παρθενικό ταξίδι στη γραμμή Κέρκυρα Ζάκυνθος στο καλοκαίρι του 2018. Μάλιστα, όντως είναι πλήγμα, φίλες και φίλοι, στην τοπική οικονομία. Γιατί όταν εγώ πήγαινα στο λιμάνι εκεί στο Πόρτο, έδαινε το συγκεκριμένο καραβάκι. Πήγαινα λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να πάρω κάποια εμπορεύματα που μας στέλνανε από τα άλλα μας ιατρία στην Λευκάδα. Ξέρετε πόση ώρα περίμενα για να κατέβουν όλοι αυτοί οι τουρίστες με τις βαλίτσες τους για να μείνουν εδώ στο νησί για 2 μέρες, 3, δεν ξέρω, και να επιστρέψουν μετά στον προορισμό τους. Ή έκαναν το tour, ξεκινούσαν, ξέρω, από την Κέρκυρα, καθόντουσαν 2 μέρες. Μετά μπορεί να πήγαιναν ή Λευκάδα ή Κεφαλονιά και μετά έρχονταν εδώ. Εξυπηρετούσε πάρα πολλούς επισκέπτες αλλά και πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Και βέβαια μπορούσαμε και εμείς εδώ από Ζάκυνθο, όποιος ήθελε, ξέρετε, συνταξιούχοι κυρίως, ή τώρα το καλοκαίρι οι εκπαιδευτικοί μας, να κάνουν ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, μέχρι την Κέρκυρα, αλλά να το απολαύσουν έτσι, να ξεκινήσουν το πρωί που φεύγει το καραβάκι από εδώ, που έφευγε μάλλον, και να φτάσουν το βράδυ, το απόγευμα στην όμορφη Κέρκυρα. Αφού περάσουν πρώτα από Κεφαλονιά, Ιθάκη, Μεγανήσι, Λευκάδα, Παξούς και να καταλήξουν στην Κέρκυρα. Λοιπόν, θα πρέπει όντως, όπως λέει εδώ η ΑΝΑΣΑ που υπογράφει, να το δουν πολύ σοβαρά τόσο η Περιφερειακή Αρχή, όσο η Ένωση, η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία, και να δράσουν άμεσα για να επαναλειτουργήσει αυτή η γραμμή. Ψυχή, σφυράει, γελάει στο νησί.
Όση ώρα σας διάβαζα αυτό το θέμα από την Ανάσα, μου έστειλε μήνυμα ο Άκης ο Μαρμαράς, ο αντιπρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της του Καλαμακίου. Μάλιστα. Κάνει και χιούμορ όπως πάντα. Καλημέρα μου γράφει, θα πάμε να δούμε, δεν ξέρουμε κάτι. Μπορεί κάποιος λέει να τις χρειαζόταν και να τις ξύλωσε. Μάλιστα. Πριν που διάβαζα για τις δημοσκοπήσεις, μας έχει στείλει ένα μήνυμα η Αθηνά η Μάργαρη. Υπομονή μου λέει, εκτός από τις δημοσκοπήσεις θα ξεκινήσουν και τα πανηγύρια. Και μου έχει στείλει ένα ωραίο τραγουδάκι τη Σέφη Θόδη. Να κλείσουμε με αυτό, τι λέτε? Για πάμε, Αθηνά μου, αφιερωμένο σε σένα.

0: κι ας το πεις.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό. Τώρα θα πάμε να το ακούσουμε. Είναι το τραγουδάκι που θα παίξει τώρα και είναι για τα πανηγύρια που ξεκινούν και φυσικά βέβαια θα τρέξουν οι αιρετοί μας εκεί για να περάσουν όμορφα. Αφιερωμένο σε όλους από την Αθηνά Μαργαρή.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
2: Όπως είπα, πρώτος γύρος κάνει κράτη, έτσι.
3: Και μη φοβάς, ο ρέφερς είναι μιλημένος.
4: Καλά, καλά ρε παιδιά, στριχτείτε απάνω μου και μη σας νοιάζει.
5: Αν το χυμίξει τα γεμάτα, δεν θα βαστάξετε το δεύτερο γύρο.
6: Ας τι άλλες τώρα. Με την πρώτη ροδιά θα το σκορπίσω.
7: Πού πας, ρε Τρίφωνα. Το ξέρει η μανούλα σου. Τρίφωνα, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε.
4: Τι λέει, ρε, που θα φύγω εγώ. Θα τον εσκίσω το χοντρό.
7: Θα τον εσκίσεις.
4: Θα του αλλάξω τα πετρέλαια.
7: Τα πετρέλαια. Τι να σου πω, ρε, Τρίφωνα. Κάνω τις εφωτίσεις, Παναγία, ξέρω εγώ.

Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16 έκτου 2026. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και χωρίς να περιμένεις, δηλαδή χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, εμείς σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Μην είδατε τον Παναή!
1: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.

0: έσκησε κάτι νιάου.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν φίλο, έναν πρόεδρο μιας μεγάλης κοινότητας του νησιού μας, του Πλάνου, τον Σάκη τον Γιακουμέλο. Φίλε Σάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε, καλημέρα στα κρατές σας.
1: Λοιπόν, είχαμε μία βλάβη, όχι όμως στις συνηθισμένες περιοχές εκεί του Πλάνου, αλλά σε μια καινούργια που έχει να κάνει από το μαγαζί εκεί, το κατάστημα Alex Fruit, μέχρι την ταβέρνα Ντένις. Τι έγινε, πρόεδρε?
2: Κοίταξε, εκεί εντοπίσαμε λοιπόν το Σάββατο το απόγευμα, πήραμε τηλέφωνο, ναι, ότι υπάρχει μια διαρροή. Επισκέφτηκα λοιπόν την περιοχή, είδαμε λοιπόν να βγαίνουν κάποια νερά, νερά εκεί τη στιγμή.
1: Νερά, αλλά μύριζε όμως, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Μύριζε όμως, δεν ήταν νερά από κάποια...
2: Ήταν καθαρά νερά προς στιγμή, γιατί ήταν
1: ωραία,
2: αρχή.
1: Ωραία.
2: Okay, το βράδυ μεγάλεσε το κακό, μίλησα με τον πρόεδρο, είπαμε λοιπόν ότι θα προσπαθήσουμε για την Κυριακή. Τελικά δεν μπορέσανε τελικά την Κυριακή να γίνει, γιατί δεν, επειδή δεν έβγανε και πάρα πολύ, λέμε άντε να πάμε τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
2: Όμως πραγματικά δεν πρέπει να αφήνουμε τέτοιες περιπτώσεις ούτε ένα λεπτό να περνάει και όχι μία ώρα. Εγώ αυτό είπα στα παιδιά εχθές και στον πρόεδρο.
1: Ωραία, τον κύριο Τουρκάκη, ναι, ναι.
2: Άλλο, διότι πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, διότι έχουμε κόσμο και δεν επιτρέπεται πραγματικά να διασυρώμαστε, αφού η δουλειά μπορεί να γίνει σε μία μέρα, σε δύο ώρες.
1: Εν τη γενέση, ναι, και εν τη γενέση του, σωστά.
2: Εκεί λοιπόν, τώρα τι έγινε, σου έστειλα λοιπόν και...
1: Ναι, και ευχαριστώ πολύ.
2: Και φωτογραφικό υλικό.
1: Θα το βάλω εκεί στη λοιπόν, συνέντευξη τι... σήμερα, ναι, που δίνεις.
2: Εκεί λοιπόν τι έγινε, είναι μια διαρροή καινούργια, η οποία υπήρχε μια πέτρα επάνω, σωλήνα, μια διακοσάρα σωλήνα, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν επιβαρυθεί οι όλοι οι δρόμοι της Ακίδου, αλλά κυρίως της περιοχής μας, που όλη η ανοικοδόμηση έχει μεταφερθεί προς το μέρος το δικό μας, στην ευρύτερη περιοχή, έχουν βουλιάξει όλοι οι δρόμοι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και θα έχουμε, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα στην πορεία. Και γι' αυτό και ένας λόγος που φωνάζω πολλές φορές στους φορτηγατζίδες, στις μπετονιέρες, ενώ έχουμε εναλλακτικές, και μπορούμε να περνάνε μέσα, ας πούμε, έξω από τους περιφερειακούς δρόμους, να μην περνάνε μέσα από το κέντρο. Έτσι, βλέπετε, γιατί εγώ το εντοπίζω, γιατί είμαι και της δουλειάς και καταλαβαίνω λίγο
1: σωστά.
2: Πάνω από έναν άσχετο ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει τη
1: δουλειά. Σωστά, βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς. Και μπορούμε να προλάβουμε λοιπόν το κακό.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι λοιπόν και έγινε. Ανοίξαμε λοιπόν την τομή. Ξέχασα να σου πω ότι μία μισή ώρα τη νύχτα της Κυριακής, είμαστε με το Δουρκάκι εκεί στο πρόβλημα, έβγαινε λοιπόν από μια συγκεκριμένη μεριά, το ανοίξαμε το πρωί εκεί και η ζημιά ήταν 15 μέτρα μέσα.
1: 15 μάλιστα.
2: 15 μέτρα μέσα, ψάχνοντας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πρόβλημα δημιουργείται χωρίς να ξέρεις, ας πούμε, ακριβώς πού υπάρχει αυτή η Άγια Βλάβη. Τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά, το καλύψαμε. Ρίξαμε χαλίκι, το ποτίσαμε, θα το ξαναποτίσουμε πάλι σήμερα για να κάτσει, για να μην έχουμε σε συνεννόηση και με την προϊσταμένη, την κυρία Λαγοδήμου, για να μην ρίξουμε μπετό και κάτσει, αυτό της είπα και εγώ, ότι πρέπει να κάτσει 2-3 μέρες, ας πούμε, και μετά να ρίξουμε ένα μπετό και μετά την πίσω.
1: Ναι.
2: Πάει αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά, γιατί για άλλη μια φορά η ΔΕΙΑΣ πραγματικά είναι ετοιμοπόλεμη. Δηλαδή στο δευτερόλεπτο έχουμε άψογη συνεργασία και γίνονται τα πλήματα. Κακώς που συνέβη, αλλά τι να κάνουμε, μηχανήματα είναι, καλά είναι κάποια στιγμή, έτσι, και μπορεί να προκύψουν και έχουν προκύψει. Φίλε, αγαπητέ Γιώργο, όχι μόνο στη Δάκηθο, όχι μόνο στο Τσιλιβί, αλλά παντού στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Είναι έτσι, όχι?
1: Έτσι είναι, ναι.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Από εκεί μετά να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.
1: Πότε θα ρίξουν πίσω στο συγκεκριμένη και βλάβη, και πρόεδρε?
2: Και κάτι ακόμα θα ήθελα. Θα ήθελα πραγματικά, και απευθύνομαι στους Ζακυνθινούς, Ζακυνθινές, επιχειρηματίες και σε όλους που είμαστε έτοιμοι. Και δεν το λέω για τους δημοσιογράφους, γιατί εσείς δημοσιογράφοι, τη δουλειά σας κάνετε και πρέπει να την κάνετε. όσο γίνεται πιο σωστά. Λέω για τον κόσμο, ναι, διότι ένα τέτοιο φαινόμενο δεν είναι ό,τι καλύτερο το λίγο να το δημιουργούμε και να το κάνουμε τεράστιο πρόβλημα. Έσπασε. Έσπασε. Γιατί πρέπει να είμαστε εκεί πέρα και να το βγάλουμε και γεμίσαμε απόβλητα και είμαστε μέσα στη βρώμα και τόσα κακά. Γιατί να λέμε τίποτα δεν υπάρχει θετικό σε αυτόν τον τόπο, παρά όταν υπάρχει κάτι αρνητικό είναι όλος ο κόσμος έτοιμος να μπορέσει, ας πούμε, να μας κρεμάσει τα μανταλάκια. Αυτό θα ήθελα να πω.
1: Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, κάτι θετικό σε αυτόν τον τόπο δυστυχώς δεν υπάρχει, κατ' εμέ. Είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί να μην ασπάζεστε, εντάξει, λογικό είναι, αλλά από εκεί και πέρα κάτι θετικό, μα πείτε μου εσείς ένα θετικό, ας πούμε, που έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι, εδώ παλεύετε εσείς ο ίδιος. Εσείς το ξεκινήσατε και θα πήγαινα τώρα εκεί το δρόμο από τον Πλάνο στο Γαϊτάνι και δεν γίνεται τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Μας λένε συνέχεια σε 10 μέρες, σε 10 μέρες, σε 10 μέρες.
2: Κύριε Άγνα Γνωστόπουλε, φίλε, αγαπητέ, άκουσε με τώρα. Εγώ έχω γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο.
1: Μα, ξέρω που μιλάω.
2: Έχω γεννηθεί, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομα.
1: Και αφού έχεις γεννηθεί, κύριε Πρόεδρε,
2: άκουσε με, κύριε Αναγκοστόπουλε. Δεν έχει γίνει τίποτα, μα τίποτα λοιπόν. Απλά πραγματάκια, πολύ απλά πραγματάκια.
1: Λοιπόν, πού είναι τα θετικά.
2: Τόσα χρόνια που είμαι ζωή. Έτσι. Θέλουμε να γίνουν όλα τώρα. Πρέπει να γίνουν.
1: Όχι. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, να γίνουν όλα τώρα. Δεν τα ρίχνουμε στη Δημοτική Αρχή. Όχι, μισό λεπτό. Ακούστε και εμένα όμως. Δεν τα ρίχνουμε όλα στη Δημοτική Αρχή αυτή, κύριε Πρόεδρε. Ανέκαθεν, εγώ προσωπικά ανέκαθεν και με τον κύριο Αρετάκη, όσο ήμουνα και στην ημέρα, συνέχεια έγραφα, σχολίαζα όλα αυτά που δεν γίνονται στο νησί. Και ότι με τις προηγούμενες αρχές. Όχι ότι τα ρίχνουμε όλα σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Αποκλείεται, εντάξει, τώρα να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Πρόεδρε. Και επειδή είπατε ότι έχετε γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο και το είπατε και μόνος σας, δεν έχει τίποτα, είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να μην υπάρχει ένας σωστός δρόμος που να ενώνει την μεγαλύτερη περιοχή και σε ανάπτυξη που λέγεται Πλάνος με την πόλη?
2: Απαράδεκτο.
1: Είναι απαράδεκτο. Τόσα χρόνια.
2: Απαράδεκτο. Όμως, κύριε Αναγνωστόπουλε, ακούστε με λίγο, γιατί σας είπα ότι έχω γεννηθεί.
1: Ναι, ναι.
2: Πού είναι η περιφέρεια? Πού είναι ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που έπρεπε να
1: κάνει
2: ένα δρόμο έξω από το Γαϊτάνι, κεντρικό δρόμο όπως έρχεται ο κεντρικός, να μπουν τα λεωφορεία, που έχει έρθει αυτή η ανάπτυξη στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή? Πού είναι, τι κάνανε? Εάν λοιπόν εγώ δεν ξεκίναγα επί Αρετάκη το δρόμο αυτό, έστω και έτσι, με τόσο πολύ μεγάλο αγώνα, πραγματικά, για να μπορέσουμε, και τουλάχιστον έχει γίνει διαπλάτηση και τη συνεισφορά των επιχειρηματιών, και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάλι, και των ιδιοκτητών που έδωσαν την περιουσία τους, ακόμη θα ήταν σε 3 μέτρα δρόμο. Σε 3 μέτρα δρόμο θα είμαστε.
1: Mm-hmm.
2: Για αυτό το δρόμο λοιπόν σας υπόσχομαι ότι έχω μιλήσει και με τον εργολάβο μηχανικό κύριο Μόρφη, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο που θα πέσει η πίσα, όμως δεν έχει υπογράψει ακόμη. Πριν 10 μέρες μιλήσαμε, πριν μια εβδομάδα. Από τη στιγμή που θα υπογράψει το έργο, όμως το έχει αναλάβει, θα χρειαστώ, μου λέει, κάποιες μέρες. 20 μέρες θα είναι αυτές. Ένας μήνας θα είναι αυτό. Του είπα, συγγνώμη κύριε Μόρφη, αλλά εδώ μιλάμε για μια τουριστική περιοχή που δεν μπορεί να περιμένει άλλο.
1: Γιατί,
2: ναι, μου λέει, αλλά έχω και άλλες υποχρεώσεις. Έτσι, ναι. Ακριβώς εκεί έχουμε μείνει. Ότι θα πέσει λοιπόν η πίσα, θα πέσει στο συγκεκριμένο δρόμο, είναι σίγουρο λοιπόν ότι σε λίγες μέρες θα πέσει ο δρόμος.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, η πίσα στο σημείο που έγινε η βλάβη χθες, πότε θα πέσει? Ναι. Ή το τσιμέντο, δεν ξέρω. Γιατί εντάξει, μην το αφήσουμε έτσι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, μας είπατε ότι το ποτίζετε κλπ. Αλλά μην το αφήσουμε έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Όχι, βέβαια.
1: Να είστε από πάνω, γιατί ξέρω ότι είστε από πάνω στα.
2: Εγώ τώρα πάω να το επισκεφθώ πάλι, να δω, να μην δημιουργηθεί καμιά γωνία και πέσει και χτυπήσει κανείς κάποιος. Θα το ξαναδείξουμε λίγο χαλίκι.
1: Ωραία.
2: Και σε 2 μέρες, 3 μέρες θα πολύ να πέσει ένα παιδό, να αφήσουμε 2 μέρες σε ροκουτί να πέσει πίσω.
1: Ωραία. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, επειδή ασχοληθήκατε πάρα πολύ με το θέμα που θα πω τώρα, σχετικά με τις σημάνσεις, τα μονά ζυγά, και μάλιστα είχατε και φαομάρα με κάποιον από την Δημοτική Αρχή, τελικά μπήκαν οι σημάνσεις. Τι γίνεται, γιατί εγώ μπαίνω συχνά στο χωριό, ξέρετε, με την άλλη ιδιότητα που είμαι, με τα ιατρία. Βλέπω δεξιά και αριστερά αυτοκίνητα, κύριε Πρόεδρε. Που βέβαια δεν φταίτε εσείς, έτσι, προς Θεού.
2: Την ημέρα.
1: Για ημέρα μιλάω, ναι.
2: μπράβο για την ημέρα. Κοιτάξτε, κύριε αναγνωστό, που ακούστε με κάτι, πραγματικά εγώ επισκέφτομαι και τον αστυνομικό διοικητή και τον αστυνομικό διοικητή. Διότι τους έχω μιλήσει,
1: ναι.
2: Εγώ έχω κάνει έναν αγώνα, έχω αφήσει την οικογένειά μου, έχω αφήσει τις επιχειρήσεις μου, έχω αφήσει τα πάντα και ασχολούμαι με τα κοινά, διότι θέλω ένα τσιλιβί να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Για να είναι ένα βήμα, πρέπει να με βοηθήσετε. Με βοηθούν, δεν μπορώ να πω, όμως πρέπει η περιοχή του Τσιλιβί να μην φεύγει ένα αστυνομικό αυτοκίνητο από εδώ, για να πεις πραγματικά ότι θα υπάρχει τάξη. Προχθές το βράδυ, για να σας δώσω, καταλέω έτσι και αναλυτικά για να καταλάβετε, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, είναι μια κυρία η οποία αφήνει το αυτοκίνητό της απέναντι.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένη, κατεβαίνω στο εστιατόριο, κατεβαίνω, της λέω συγγνώμη, πιανού για το αυτοκίνητο, μου λέει δικό μου. Συγγνώμη, δεν βλέπετε ότι απαγορεύεται από εδώ? Δεν έρχεται, μου λέει, η αστυνομία να με γράψει.
1: Α, μάλιστα, ωραία, ωραία. Πάρε την απάντησή σου.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν πού ζούμε και τι. Δηλαδή πρέπει να έχετε μια αστυνομία εδώ πέρα για να σας γράφει, για να βάλετε το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ακριβώς το υποσυνείδητο του ανθρώπου ότι πρέπει να είμαστε νομοταγείς και σωστοί απέναντι στον τόπο μας.
1: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει. Όμως για να προκύψει αυτό πρέπει, και εγώ το έχω πει στη Τροχέα, δεν με ενδιαφέρει το παιδί μου το ίδιο, ο αδερφός μου, η γυναίκα μου, δεν με ενδιαφέρει. Γράψετε όλο τον κόσμο όσοι είναι παράνομοι.
1: Mm-hmm.
2: Όταν αφορά το κομμάτι αυτό. Το λέω δημόσια. Έτσι. Το λέω δημόσια.
1: Πάντως μου στέλνουν εδώ...
2: Δηλαδή σας λέω, συνεχώς παίρνω τηλέφωνο, συνεχώς το 100, είναι και αλλού βέβαια, είναι και ο Λαγανάς, είναι και τούτο, είναι και εκείνο, καταλαβαίνετε, τα ξέρετε, είναι γνωστά αυτά.
1: Μου στέλνουν εδώ συγχωριανοί σας, κάδι και άμαξε στο κέντρο του Τσιλιβί όπου γουστάρουν, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
2: Okay. Εγώ τους μιλάω, κύριε Αναγνωστόπουλε, φιλικά πάντα, γιατί έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο. Φιλικά, παιδιά, να δουλέψετε. Να ξέρω ότι όλοι μας προσπαθούμε να βγάλουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε το χειμώνα μας.
1: Mm-hmm.
2: Okay, όχι εις βάρος της περιοχής, όχι εις βάρος των επιχειρηματιών, των τουριστών, των κατοίκων κτλ. Είναι κάποιοι που καταλαβαίνουν, κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν. Πάνε και παρκάρουν όπως θέλουν, γωνία, μες στη μέση, πάνε στη στροφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, με πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι κάποιοι καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν.
1: Mm-hmm.
2: Με ποιο τρόπο εγώ μπορώ πραγματικά να του περάσω στο μυαλό? Γιατί ή πρέπει να χρησιμοποιήσω άλλο τρόπο, τον οποίο εγώ δεν τον έχω κάνει ποτέ και δεν μπορώ να γίνω μπέος.
1: Ναι, σίγουρα. Εδώ μου λέει ένας φίλος, ο κύριος μου λέει, Γιακουμέλος, λέει ότι φταίμε εμείς. Εννοεί γι' αυτό που είπατε για τα βίντεο που ανεβαίνουν και τις φωτογραφίες για τη μυρωδιά. Αλλά όμως λέει, εμείς είμαστε αυτοί που έρχεται και μας ζητάει χρήματα, γιατί δεν υπάρχει πουθενά ο Δήμος για την καθαριότητα και έρχεται και ζητάει από εμάς χρήματα για να βοηθήσουμε εθελοντικά, για να κάνει ο άνθρωπος και καλά κάνει τη δουλειά του.
2: Αφού λοιπόν το λέει ο ίδιος, που εκεί καλά κάνω τη δουλειά μου, και ξέρει ο ίδιος λοιπόν ότι το Τσιλιβί είναι ένα βήμα πιο μπροστά, έτσι, άρα λοιπόν πολύ σωστά λοιπόν κάνει και αυτός, αλλά και εγώ.
1: Όχι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα κάνεις πολύ καλά, Πρόεδρε, και όντως είναι πολύ καθαρό το χωριό, η αλήθεια είναι. Με έναν άνθρωπο, έτσι, και με σένα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος. Σου έχουν στείλει άλλον.
2: Να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Φίλε Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, διότι χωρίς να θέλω να μειώσω και να προσβάλλω κανένα, με τους υπαλλήλους που μου έχουν στείλει, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω. Έναν υπάλληλο από το Δήμο έχουμε, ο οποίος, αν μείνω εγώ με τον υπάλληλο και δεν έχουμε τον υπάλληλο το δικό μας, εγώ πρέπει να πάω να πνίγω.
1: Πρέπει να πας μόνος. Ναι.
2: Πρέπει να πάω κι εγώ, αλήθεια σας το λέω, ειλικρινά σας το λέω. Έτσι, δεν δουλεύουν. Νομίζουν ότι έτσι, ότι θα έρχονται στις 9 και φεύγουν στις 11.30. Τι να πω, αλήθεια, θέλω να πω περισσότερα, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Πρόεδρε μου.
2: Άρα λοιπόν πρέπει λοιπόν να μάθουμε λοιπόν να είμαστε δίπλα κοντά σε έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται μέρα και νύχτα. Και βλέπουν αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο πρόεδρος του πλάνου. Είχα πάρα πολλά μηνύματα, δεν μπόρεσα να τα διαβάσω όλα. Μας παίζει και ο χρόνος, πρέπει να πάμε και στους χορηγούς μας για να κλείσουμε. Να πω καλημέρα. Ναι, ήταν ο πρόεδρος λοιπόν του πλάνου. Μας είπε ότι ο κύριος Μόρφης έχει αναλάβει το έργο αυτό. Εντάξει, έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας και αυτό. Ο δρόμος που ενώνει τον πλάνο με το Γαϊτάνι. Ένας μάλλον εκ των δρόμων αυτών. Σε μια έτσι πολύ επικίνδυνη στροφή που γίνονται κάποια έργα εδώ και μήνες, χρόνια. Λοιπόν, ο κύριος Μόρφης το έχει αναλάβει και είπε στον πρόεδρο ότι όταν αναλάβει και επίσημα θα χρειαστεί περίπου 20 μέρες. Λοιπόν, και άλλα πολλά που είπαμε τον πρόεδρο. Ο κουμπάρος μου εδώ, ο Στέλιος ο Ραψομανίκης. Καλημέρα κουμπάρε, γεια σου Στελάρα. Μου στέλνει τις καλημέρες του. Να σε καλά φίλε. Και αυτός φαν της εκπομπής. Καλημέρα στην Αθηνά, καλημέρα στα παιδιά.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα γιατί είμαστε 55 λεπτά μετά τις 9 στους χορηγούς μας για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 9 50 30 63 για το εργοστάσιο και 26 9 50 24 6 39 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να έρθεις και να επισκεφτείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, εμείς σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 9 50 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σαρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξενός.tv, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός.tv συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός.tv, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 9 50 22 212.

σας ενημερώσουμε ότι την ερχόμενη Κυριακή θα επισκεφθεί το νησί μας, Κυριακή 21 Ιουνίου, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Έρχεται για πρώτη φορά στο νησί. Και την ερχόμενη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 22 του μήνα, από τις 9 έως τις 10 θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Prisma 92, απέναντί μου ακριβώς ο κύριος Κασελάκης, για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης θα είναι εδώ στο στούντιο του Prisma. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, να προσέχετε, προσοχή στους δρόμους ιδιαίτερα. Ακολουθεί σύνδεση με το Real FM. 12 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη. Αμέσως μετά νέα σύνδεση με το Real FM μέχρι τις 5. Από τις 2 μέχρι τις 5. 5 με 6 ένα μικρό διάλειμμα μίας ώρας μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.

Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ΚΤΕΛ Παύλα Ζακύνθου.

0: παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Ρίσμα 92.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση της Δράμας, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί δηληστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις. Η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 27. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος. Φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας σκηνικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες, είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένω να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα εκεχηρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει: χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας. Αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβήτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω, και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, σύντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον Λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη προφανώς μπήκες τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει μεταμέλεια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach,
10: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμε στοίχημα.

0: Κόσμο 92.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Νεύρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για αρχαιοκαπηλεία έπειτα από έφοδο στο σπίτι του. Πουλούσε παράνομα αντικείμενα μέσω διαδικτύου.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
5: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και η Παϊράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», «Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης», έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κουκουέ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το Κουκουέ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα», γράφουν τα νέα, «σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής, η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση, και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξ αμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από πλεύρη Κερίδη. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει τον ντιλ το ανεξέλεγκτο Ισραήλ.
Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Block 10. Η ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και δε! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο, θα έλεγα, συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει, να είμαστε σε μια εγρήγορση δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, να πούμε τι έχουμε εδώ, πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα καρφώδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες, που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεχηρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Πρόεδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πορεία των εβδομάδων ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρομαι στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών και όχι ως σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοί του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλω να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε, κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες, που υποτίθεται ότι είχαν για την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
1: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και θυμίστε, πολύ καλά.
0: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
1: Το δίκαιο της ισχύως, Το εκδοτικό σήκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
0: τον καθηγητή, εξαιρετικός.
1: Διευθυντή του Ιδρύματος Χαραμαλή.
0: Καλό τάξιδο, ευχαριστούμε πολύ κύριε Φίλη, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με τη μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άστρο του Ολυμπιακού, να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Πασχετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Ο Τραμπ μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο και μόνος του φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολουθώς θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια. Είχαν αφαιρέσει εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό αξίας 37.000 ευρώ. Μεθυσμένος οδηγός στην Πηλαία Θεσσαλονίκης προσπάθησε να κρυφτεί σε ρεματιά μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη. Εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Μαρούση, στην Κηφισία στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κατεχάκη και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο Διεθνές Meeting Στίβου που γίνεται στην Οστράβα της Τσεχίας στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Έλα, ένα-δύο. Έτσι, κάνα συναυλίες. Κάνα και έτσι. Όχι, για να μην μου κάνει, ο Βασιλόπουλος προβοκάτσεις, δεν ακούμε.
0: Όχι, όχι. Έρχεσαι σε εικόνα HD και, και ήχο Dolby Surround.
1: Θα φτιάξω τώρα το καλοκαίρι που θα λείψω λίγες μέρες.
0: Λίγες μέρες όταν λες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εκεί. Κάπου εκεί.
0: Λίγους μήνες είπες.
1: Όχι μήνες, όχι ρε Νίκο.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξω μια φωνή AI δικιά μου και θα αρχίσει να μιλάει στην αρχή.
0: Όταν δεν πατάς το κουμπί,
1: όταν δεν
0: θα πατάς βγαίνει το
1: κουμπί,
0: AI.
1: Σιγουρεύομαι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, πίκο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Όχι, ένας αμυντικός. Ένας αμυντικός, ναι.
0: Πάντως όλα τα μεγάλα φαβορί εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα με περίεργη εικόνα. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει, ούτε η Ισπανία κατάφερε να νικήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Ενώ ο Ιφαντίνο είναι σαφές ότι άνοιξε πολύ το άπλωσο τραχανά για να, γιατί έχει εκλογές και θέλει να εκλεγεί, έβαλε 120 ομάδες, δεν ξέρω τι, ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
0: Όπως το λένε, κουρασάω.
1: Ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά όλες οι ισοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες. Μεγάλη βέβαια, μεγάλη ήττα της Ισπανίας στο μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 0-0 με το πράσινο χρωτήρι που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
0: Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα μέσω AI δηλαδή, ότι έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λα Κορούνια και θεωρείται πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες. Ναι, αλλά πάντως, εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή. Εδώ θα πρέπει να πάω με κανένα outsider.
0: Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της.
1: Εσύ είσαι πάντα με τους πρωταθλητές.
0: Έχει να ξέρεις πόσα
1: πολύ
0: χρόνια.
1: Πολύ
0: καιρό, έχει να πάρει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
1: Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους που πάνε να γίνουν πρώτοι.
0: Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου, αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
1: Για να πάμε στα δικά μας.
0: Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
1: Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση την τελευταία της Άλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί, ουσιαστικά τι παίρνει? Παίρνει το 2 στους 3 που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω-γύρω. Μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει...
0: Ότι γίνεται διακριτά δεύτερος, σε απόσταση από τον τρίτο.
1: Περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ, και όχι μόνο εγώ, προφανώς και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν την Άνοιξη, τώρα για τον Οκτώβριο είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
0: είχε όταν έφυγε
1: ναι, το 17,8.
0: Ναι,
1: σχετικά επιτυχία το λες, από το έτσι όπως ξεκινάει, και με μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
0: Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, ότι μπορεί, λέει, να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη για το προξενιό.
1: φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα. Ναι, και εγώ όταν το πρώτο διάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκη, δεν το έδωσα σημασία. Γιατί λέω τώρα. Τι
0: δύσκολο.
1: Τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί. Με
0: ναι,
1: τον,
0: αλλά ο Κασελάκης μιλάει για προοδευτικό κέντρο. Οπότε θα μπορούσε να δέσει το Γλυκό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
0: Και μάλιστα ποιος... άκου την κακία που διάβασα.
1: Τι?
0: Κακία τώρα, μπορεί να είναι και καλοσύνη, θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
1: Κοίταξε, εάν... Λες να τον κουβεντιάζει γι' αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος εγώ για την τέτοιου είδους συμφωνία. Πιο αισιόδοξος είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Α, είσαι αισιόδοξος για το προσύμφωνο.
1: Για το προσύμφωνο, για τη συμφωνία.
0: Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
1: Ναι. Δούμε.
0: Έχει λόγους να το μπομπήσει.
1: Θα δούμε. Πάντως, εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες στα σημεία, βλέπω το και στην ξένη δισογραφία το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, τώρα γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, για εκλογές το Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ότι ήταν πριν.
0: Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε όλους. Και πράγματι η διαφήμιση αυτή με τον Δημήτρη Πιατά είναι ένα αριστούργημα. Την είδα προχθές.
0: Είναι καλή διαφήμιση.
2: Έναν κινηματογράφο, ναι, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
0: Μέγας κωμικός.
2: Μεγάλο ταλέντο. Ναι. Πραγματικά γελάσαμε την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
3: Στους λογαριασμούς μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
2: δεν μπορεί, να μην το πει. Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο.
0: Οι λογαριασμοί πάντως της Πρωτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
3: Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη
0: πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ντογκάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά και στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος, γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Και επιχειρηματίες λέτε?
2: Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
1: Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
2: Ναι, που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη.
0: Τώρα αυτό δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
1: Ελάτε τώρα που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης είναι εκτός καιρού.
2: Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα, αυτό και μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Γιαννούλη.
3: Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
1: Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια?
3: Εγώ
1: στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Σκυρίδης, ή όχι?
3: Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Δελατόλα, ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό του Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσες για την Turkegean. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. σε επίπεδο
0: όχι δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε σχάτως. Υπήρξε απόφαση, υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Σαφέστατα. Και όχι η Τουρκία, τώρα.
3: Η εικόνα του αεροδρομίου.
0: Γιατί λέτε είναι... ότι χάσαμε την. Δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε.
3: Εγώ σας μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εικόνα ψευδής μάρτυρας για το τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που οραματίζεται να περάσει ο Ερντογάν. Πάντως, κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χαμηλή τόνη και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
0: Εκτός αν θέλει ο κύριος Κερίδης να δώσει κάποια απάντηση.
2: Κοιτάξτε, επειδή. Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Απλώς επειδή τον είδα λίγο ανικανοποίητο τον κύριο Δελατόλα, να πω τούτο έτσι, λίγο πιο.
0: Δεν ικανοποιείται με τίποτα αυτός.
2: Λίγο πιπεράτο. Ότι με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, στους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή, τον Κώστα Καραμαλή τον ξέρω πολύ καλύτερα και προσωπικά έχουμε πάει και στο ίδιο σχολείο στην Αμερική. Και
0: δεν είναι έτσι... στον ίδιο τόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
2: Δεν είναι, όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Τώρα Μπακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι, πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
3: Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανηλίκους.
1: Τώρα,
0: δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
3: Νέος είναι, μην τον αδικήσω.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει
0: πάμε,
1: ένα
0: Αντώνη,
1: θέμα.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω σας πως σας κοιτάει ίσως με, την, με το βλέμμα της Σοκόντα, αλλά
2: αυτό ήταν ναι.
1: Ναι, να έχει μια άποψη που λέει ότι διαφθορά είναι δημοκρατία εντιμότητα, άρα με αυτό το σύνθημα πάει σε εκλογές και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες που πασχίζαμε με σένα συναδελφό σας να πούμε χθες με τον Νίκο, ότι βραδερφέ 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κ. Τσίπρα, όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια, είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε, άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις της πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό, θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και υπολοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
0: Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
4: Real FM.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Shall not pass!
15: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία, παρακαλώ.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92.
3: Από τα 81 δολάρια το βαρέλι. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει εντός της ημέρας ο καταδικασμένος αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και νομίσματα. Επιχειρούσε να τα πουλήσει διαδικτυακά.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη.

0: στους 97,8. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Fell by the wayside like everyone else.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Άντωνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, να έχουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Μιλούσαμε για τις πολεοδομίες.
1: Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, όταν σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του αείμνηστος Κώστα Σιμίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παραχώρησε σε εσάς.
0: Ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, μίλησε για φυσικό φαινόμενο, γιατί ήταν καταιγίδα τα σκάνδαλα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
1: Ακριβώς. Πού το συνδέω? Σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθησης εθνικών ή κοινωνικών πόρων, και να επικαλείται διαρκώς τις παθογένειες και να ρωτάτε, μα μετά από 7 χρόνια, μα μετά από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση, να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κύριο Κερίδη. Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή τη χώρα, ή τοξικός ή ύποπτος μπορεί να καταστεί. Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια μηδέν αποτέλεσμα, και έρχονται και σκάνε στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες, αδικεί εκατομμύρια Έλληνες, καταστρατηγεί συνταγματικό δικαίωμα, ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού του τόπου, και πάντα να τρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείται μηδέν αποτέλεσμα? Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μια σειρά πράγματα.
1: Όπως είναι
2: για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο και το COVID κλπ. Να μην το σοπηδώνετε, γιατί ισοπαίδωση, αγαπητέ συνάδελφε,
1: που
2: επιχειρήσατε μέχρι το 23, δεν απέδωσε πολιτικά.
1: Κύριε Δελατόλα, θα με βρείτε σύμφωνο στο να μην μηδενίζουμε, αλλά και να μην μεγενθύνουμε επιτυχίες που δεν αντιστοιχίζονται στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: αλλά οι πολεοδομίες έγιναν αντικείμενο πολλών πειραματισμών. Το κτηματολόγιο.
2: Σε αυτό έχετε δίκιο. Μα είπε και ο κύριος Κερίδης πριν, παραδέχτηκε, εκεί φαίνεται ότι το μοντέλο δεν πέτυχε.
1: Μα η ομολογία δεν είναι ενός παρατηρητή, είναι ενός εκ της πλειοψηφίας που στηρίζουν μια κυβέρνηση που κρίνεται για τα αποτελέσματά της.
2: Καλό είναι να παραδέχεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κύριε
1: Καλύτερο είναι να το λύνεις.
2: Δεν κάνω τώρα υπερασπιστή, έχω καμία όρεξη εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Το ξέρετε ότι δεν έχετε όρεξη, αλλά από το να το παραδέχεσαι και μόνο.
2: Να κάνω τον υπερασπιστή, όρεξη έχω, μιλάμε και μεγάλη.
1: Από το να το παραδέχεσαι μόνο και να προσπερνάς, είναι καλύτερο να έχεις συμβάλει στη λύση του. Και αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα, ακούτε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνετε ότι τελειώνουμε με το κτηματολόγιο? Το ακούω από το 19. Έχουμε φτάσει στο 26. Μου θυμίζει λίγο το θρίλερ με την Εγνατία Οδό από την εποχή Λαλιώτη, που από χρόνο σε χρόνο τελείωνε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωισμό τα συμφέροντα των παρατάξεων μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση...
0: Πάντως στα ίδια αυτά μέτωπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τα 7 χρόνια, ότι σε ορισμένα θέματα χάθηκε χρόνος και έπρεπε πολύ νωρίτερα να τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και στα δικά σας 5,5 χρόνια στην εξουσία δεν είδαμε καμία μεγάλη τομή στα θέματα του βαθέως κράτους. Δεν είδαμε.
1: Να θυμίσω,
0: ούτε στις πολεοδομίες είδαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε, με τα ίδια κριτήρια λειτουργούσε, που λειτουργούσε και στη συνέχεια και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο. Δεν είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά.
1: Θέλω να θυμίσω,
0: στην αντιπολίτευση είστε πολύ δυνατοί, αλλά εκείνη την περίοδο...
1: Όχι ως δικαιολογία, ότι μέσα σε 4,5 χρόνια γίνανε πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, της Ελλάδας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια με μια κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μια πιο ήρεμη χώρα από μια πολυετή κρίση, για να τα συγκρίνουμε με την ίδια
0: αυτή η αντιμετώπιση τη διαφθορά τη πολεοδομία δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο, βούληση θέλει.
1: Θέλει βούληση, θέλει ανθρώπου, θέλει ελεγκτικού μηχανισμού, θέλει μια σειρά από πράγματα που στα 7 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει πολύ σημαντικότερα πράγματα από ότι δεν καταφέραμε.
0: Πάμε στον κύριο Κερίδη για μια σύντομη απάντηση για να αλλάξουμε θέμα.
3: Κοιτάξτε, ο κύριο Γιαννούλη. Και ο κάθε κύριος Γιαννούλης, με όλο το σεβασμό, είμαστε και συμπατριώτες από τη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο και μια αντίφαση. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια, την
1: ναι,
3: ίδια ώρα που τα έχει...
1: Να υπερασπιστώ.
3: Ναι, ναι.
1: Την ίδια ώρα
3: όμως...
1: Δεν κάνω διαχωρισμό ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Τσίπρα, Γιαννούλης, Φάμελος.
3: Ναι, αλλά το διαχωρισμό τον κάνει ο Αλέξης
1: είναι Τσίπρα. Όχι, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, κύριε Κερίδη. Είναι ξεπερασμένο το επιχείρημα αυτό. Δεν με λερώνει αυτό που πάτε να πείτε.
3: Δεν σας λερώνει εσάς. Τον Αλέξη Τσίπρα λερώνει, ο οποίος από τη μια προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν θέλει να έχει σχέση
0: μαζί τους. 5,5 ήταν τα χρόνια.
3: 5,5. Σωστά. Μοιάζανε με 25,5.
1: Την αποτελεσματικότητα του επιτελικού σας κράτους.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δελατόλας. Η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μια σειρά από τομείς. Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες. Γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1 και 2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορώσιμο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΠΚΠ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής, όπου στο πολεοδομικό εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, το γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι, αλλά μπαίνει επιτέλους μια
1: τάξη. Τώρα που έσκασε έχετε πρόταση, κύριε Κερίδη, γιατί μιλάτε.
3: Η πρόταση δεν είναι τώρα, δηλαδή. Είναι εδώ και 6 μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, έτσι. Δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών. Τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο.
1: Καλά, οι Δήμοι δεν είναι απολύτως.
3: Η πολιτική ευθύνη. Σωστό. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και τέτοια χρόνια μας βαραίνουν.
1: Εσείς κομπορημονούσατε ότι.
3: Μα γι' αυτό είμαστε στο 23,5 στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ. Είναι τα 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Απλά εμείς έχουμε αρκετά δανεικά ποσοστά σε όμορους χώρους.
3: Παραέχετε, ναι.
0: Τώρα, Αντώνη, βάζεις ναι. Το επόμενο θέμα.
2: Έλα. Ναι, το επόμενο θέμα μοιάζει διαφορετικό. Η ερώτηση αφορά καθέναν ξεχωριστά, αλλά τελικά είναι για ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, όσο και να κρατήσει αυτή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που τουλάχιστον φαίνεται καθαρά πρώτη, είναι ακόμα ζητούμενο. Απ' την άλλη πλευρά, οι σχέσεις στην αντιπολίτευση μεταξύ των κομμάτων δεν είναι οι καλύτερες δυνατές για μια συμμαχία, αν το επιτρέπουν οι αριθμοί. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κερίδη, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όταν έχουν κοπεί από αυτούς ή εσείς δεν επιθυμείτε συνέργειες και συνεργασίες μετεκλογικές με αν ο κόσμος το αποφασίσει με κόμματα που είναι κοντά σε εσάς.
3: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο, έτσι δεν είναι, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα συμφωνήσουμε σε αυτά τα δεδομένα, ξέρετε, με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να έχει τις δημοσκοπήσεις. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής και όλα τα υπόλοιπα που σωστά λέμε και εν τέλει ο λαός τα κρίνει. Αλλά εδώ οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του την Νέα Δημοκρατία. Στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία, η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, έτσι δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα. Και εκεί δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι, δηλαδή που είναι ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας.
2: Γιατί θα έλεγε, θα συνεργαστεί από τώρα, αν το έλεγε θα είχε πάει 30%.
3: θα μπορούσε να πει ότι θα βάλει όρους, θα βάλει προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία. Θα βάλει μια σειρά από πράγματα, αλλά το να κλείσει την πόρτα με τέτοιο.
2: Άντε να έπαιρνε πέντε τότε.
3: Ακούστε.
2: Άμα το έκανε κάπως καλύτερο περιτύλιγμα.
3: Ωραία.
2: Κύριε Κερίδη, κύριε
3: Κερίδη. Εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει.
2: Αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσουμε, θα το αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητα ο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του? Εάν ακούσετε στους διαδρόμους, ο κύριος Γιαννούλης δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αν ακούσετε.
1: Δεν έρχομαι και να θέλετε, δεν έρχομαι.
3: Βουλευτές.
1: Πολύ καθαρή στάση.
3: Τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή τον. Κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, είναι και από την αριστερά, είναι και από εδώ και από εκεί. Το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν. Θα το ομονοήσουν για τη χώρα. Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, αν θέλετε να ακούσετε με απόλυτα ειλικρινή διάθεση την άποψή μου, θέλω να σας πω ότι οι βουλευτές δεν είναι το μείζον σε αυτήν την πολιτική συγκυρία. Κατ' εμέ, η πρόκληση είναι. Για να έρθει πρώτος ένας σχηματισμός, ένας πολιτικός φορέας, εφόσον έχουν υψωθεί τείχοι και ο καθένας θέλει να κρατήσει την αυτοτέλεια των κομμάτων του, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή να
3: αυτοκαταργήσει.
1: Ναι, λειτουργήσει επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί από την
3: αυτό δεν είναι ντροπή όμως, πρε Χρήστο μου. Τώρα μιλήσουμε ειλικρινά. Ένα κόμμα το οποίο το ανέδειξε ο λαός με την ψήφο του αξιωματική αντιπολίτευση και εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει
1: όπως
3: το είπε, επικουρικά. Να λειτουργήσει επικουρικά. Παίρνω ακριβώς τη φράση σου. Να λειτουργήσει επικουρικά. Για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός Βουλής, το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Έχετε όλο το χρόνο, καλέ μου φίλε Δημήτρη, να χύσετε κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ανεμπόδιστα. Μπορείτε να
3: Μέρα
1: το κάνετε.
3: Με ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
1: Για να διασφαλίσουμε την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, που είναι και στοιχείο ωριμότητας μιας δημοκρατίας, γνώμη μου ταπεινή, που την καταθέτω ως προσωπική, είναι ας κρατήσουν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, αλλά στις κάλπες του 27, αν υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, με πολύ μεγάλη δυναμική προσώπων, συλλογικοτήτων, φορέων, όλης αυτής της κοινωνίας που μας ρωτάει.
3: Ωραία, το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας το 23, πέτυχε και τώρα έρχεται
1: δεν
3: για να πάρει ποσοστό
1: αναλογική.
3: Χαμηλότερο
1: δεν
3: από
1: δεν
3: αυτό
1: μιλώ για την απλή αναλογική. Μιλώ για μια πραγματική συμπόρευση, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος.
3: Μα το ποσοστό πρώτο τώρα της συμπόρευσης είναι χαμηλότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε με το 18% ντροπιασμένος και τώρα πανηγυρίζει γιατί παίρνει 14.
1: Δεν γίνεται αποσπασματικά. Δεν θα πω το τετριμένο, μην με διακόπτετε. Απλά αν δεν ακουστεί ολόκληρο δεν βγάζει νόημα.
3: Ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, κρατάνε την αυτοτέλεια τα κόμματά τους, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Τώρα είμαι έτοιμος να το ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Αυτό είναι που ίσως τρομάζει για το Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται που σας περιγράφω.
3: Αν σας αφορά εσάς προσωπικά.
2: Μην μας το κάνετε αυτό. Για ρωτήστε κύριε Κυρίδη. Γιατί μη φημώνεστε, μη αυτοφημώνεστε.
1: Όχι ελεύθερα.
3: Αυτό λογοκρίνομαι, γιατί πραγματικά συμπάσχω με το δράμα το οποίο έχουν αυτοί οι βουλευτές. Αν να το ρωτήσω ευθέως. Αυτός τον αφορά αυτό, τον κύριο Γιαννούλη. Ναι, θα συμπαραταχθεί.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς για να είναι μία από τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου με το τέλος της παρούσας Βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε κανία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν βρεθεί και η ανάγκη που γίνεται ιστορία, προκύψει αυτό που σας περιγράφω, ναι, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις.
3: Γιατί αυτό πάντως μπορεί προς να το παρόν κερδίσει. Όχι. Τον ακούσατε με αξιοπρέπεια να ολοκληρώσει. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Γιατί άλλοι δεν την έχουν αυτή την αξιοπρέπεια.
1: Φαντάζομαι
3: και είναι αξιοσημείωτη. Εγώ την υπογραμμίζω και σας τιμά.
1: Κύριε Κερίδη, φαντάζομαι δεν είστε περασπιστής των γυρολόγων των κομμάτων που Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Πέμπτη, Παρασκευή.
3: Όχι βέβαια, αυτό καταγγέλλω.
1: Και το Σαββατοκύριακο Νέα Αριστερά. Η συνέχεια
3: και λίγο ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία η οποία γυροφέρνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ σας λέω τη σκέψη μου ανοιχτά, που προτείνει κάτι.
3: Ωραία.
1: Που πιστεύω ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος πάντων, τον κόσμο δεν τον αφορά όμως όλο αυτό από ένα σημείο και μετά.
1: Για τα προβλήματα του κόσμου.
0: Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινό ερώτημα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, κύριε. Κύριε Κερίδη, γιατί επιμένει η παράταξή σας τόσο πεισματικά να μην μειώνει το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη ανάγκης, δεν θα έδινε μια πρόσκαιρη έστω ανακούφιση για ένα διάστημα?
1: Κύριε, σύμφωνα με όλη πολίτες, γι' αυτό.
3: Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως τα στοιχεία καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ελλάδα 19-25 την εξαετία είχε συνολικό πληθωρισμό 22% έναντι 27% της Ευρωζώνης χαμηλότερο. Το τελευταίο διάστημα πράγματι υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Ένα είναι το Ορμούς και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα πετρελοειδή από ότι η ευρωπαϊκή κατά μέσο όρο. Εδώ το πετρέλαιο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Το χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε σπίτια, για την αυτοκίνηση, όταν άλλοι έχουν πάει στον ηλεκτρισμό. Και το δεύτερο, με τα πάρα πολλά χρήματα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, τα οποία πέφτουν το 26 στην αγορά καθώς κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά και να πατάσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση. Εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 19 και μετά, και έτσι προχωράμε. Είδατε ότι και στα χαμηλά κλιμάκια μειώσαμε την φορολογία εισοδήματος, και φόρους καταργήσαμε και τον έμφυα μειώσαμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτι του το κόσμο χωρίς να έχω πάρει απάντηση σε δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΑ όταν κολυμπάει μερικά νευτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην υπηρετική χώρα εξαγγελώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει? Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θεωρείτε φιλελεύθερη προσέγγιση. Ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενίκια? Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τα εφήβρε καμία κόβα, καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
3: Υπάρχει μια αντίφαση.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κερίδη, 30 δευτερόλεπτα μόνο.
3: Όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι
1: δεν
3: θέλουμε
1: να κάνουμε. Αυτό που
0: κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. και φέτος στην Πλατεία Νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη σύζυγο και συνάδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι μαρτυρίες, η ζήλια του δράστη και η προφητική ανάρτηση του θύματος για τις δολοφονίες γυναικών. Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα έως 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Υποεδήν καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα Πρωτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
17: Να σας ζήσει
14: Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε...

0: Κρίσιμα 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, την οικογένειά σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα μαζί σας, με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από την εξωτερική πολιτική και γενικά ό,τι απασχολεί την χώρα μας. Συνεχίζονται οι καλές καιρικές συνθήκες εδώ στο νησί μας. Έθριος είναι και σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι να πνέουν εντάσσεως από 2 έως 4 μποφόρ. Πολλά έτσι είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα, δυστυχώς.

Είχαμε ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό, ξανά άλλη μία γυναικοκτονία στη Δράμα, μία άτυχη γυναίκα, αστυνομικός και αυτή καθώς και ο σύζυγός της, δολοφονήθηκε από το σύζυγό της και αργότερα αυτός έθεσε τέρμα στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, θα τα πούμε λίγο μετά. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας και σήμερα τα πλαίστας The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλαίστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλαίστας Food Service Cast & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλαίστας The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, κάντε τις αγορές σας και εκμεταλλευτείτε τις πάρα πολύ καλές προσφορές σε πολλά προϊόντα αλλά και σε επώνυμα αντιλιακά, θα βρείτε εκτόσεις έως 30%. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή μας. Θα έχουμε μετά τις 12.30 τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, για να δούμε τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Όπως θυμόσαστε και έχουμε πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή μας, η Δύναμη Ελπίδας είχε ζητήσει τη σύγκληση, έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθούν κάποια θέματα που θεωρεί αυτή που είναι και όντως είναι πάρα πολύ σοβαρά, αφορούν μία χαμένη χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για έργα που προοριζόταν να γίνουν πάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου. Έχουν χαθεί αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχουν. Για την καθυστέρηση των έργων στα Πρανή της Μπόχαλης και αυτό το έργο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και ούτε πιστεύω ότι προβλέπεται μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Για μία χαμένη χρηματοδότηση της αγροτικής οδοποιίας και μια άλλη χαμένη χρηματοδότηση που αφορά τα πράσινα σημεία, ένα έργο που είχε ξεκινήσει από τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Παύλο Κολοκοτσά. Δεν έγινε κάτι επί αρετάκι και χάθηκαν τα χρήματα της νυν δημοτικής αρχής. Ένα είναι αυτό το θέμα, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πέτα. Να δούμε τι θα γίνει, τι θα συζητήσουν. Έχει βάλει και άλλα θέματα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει από τις 6.30 το απόγευμα της Πέμπτης και από τις 7.30 θα συζητηθούν τα θέματα που έχει βάλει ο συνδυασμός του κυρίου Τσουρουνάκη. Επίσης θα έχουμε μαζί μας και τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να δούμε εκεί ποια είναι τα θέματα που θα και τι έχει δρομολογηθεί όσο μπορεί βέβαια και η Πυροσβεστική Υπηρεσία να οργανώσει λίγο καλύτερα το νησί για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που έχουμε κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο. Θα μιλήσουμε λίγο για την πολύ έτσι σημαντική ομάδα τους δασοκομάντος που έχουν σώσει και ζωές, ακόμη και ένα μικρό σκυλάκι έσωσαν η συγκεκριμένη ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή και τις αξίζουν συγχαρητήρια για τους δασικούς δρόμους που έχουν τα κακά τους τα χάλια και κάποια άλλα θέματα με τον διοικητή της πυροσβεστικής. Πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Τα εύσημα, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη συμφωνία που ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Θα την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Θα δούμε αν αλλάξει μέχρι τότε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Το Ισραήλ αντιδρά, λέει ότι δεν θα αποχωρήσει από τις περιοχές που ήδη έχει ελευθερώσει, σε εισαγωγικά έχει πάει ο στρατός του στις περιοχές του Νοτίου Λιβάνου. Λοιπόν, τα εύσημα λοιπόν για αυτή την συμφωνία τα έχει πάρει ο κύριος Σεμπχάς Σαρίφ. Είναι πολύ ικανός διπλωμάτης, ο ίδιος έχει αναλάβει το μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Πακιστάν, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και, και του Ιράν. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές ερμηνείες, έτσι, για το ποιόν του συμφώνου συνεννόησης στο οποίο κατέληξαν. Ένα προσύμφωνο στην ουσία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Ωστόσο και τα δύο μέρη συνηγορούν ότι ένα πάρα πολύ κρίσιμο και θετικό ρόλο διαδραμάτισε ο Πρωθυπουργός Σεμπχάς Σαρίφ, παίρνει τα εύσημα για αυτό το deal, που πραγματικά, εάν τα καταφέρουν, θα εκτονώσουν μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές κρίσεις που βίωσε η Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος Σερίφ έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός τον Απρίλιο του 2022 μετά την καθαίρεση του προκατόχου του. Έμεινε στο πρωθυπουργικό αξίωμα έως και τον Αύγουστο του 2023, επανήλθε το Μάρτιο του 2024 και προέρχεται από μια ιστορική οικογένεια της ανώτερης μεσαίας τάξης και είναι αδερφός του τρεις φορές πρωθυπουργού και ηγέτη του συντηρητικού κόμματος Μουσουλμανική Ένωση Ναουάζ Σερίφ. Αυτός λοιπόν κράτησε σε εισαγωγικά στο χέρι του το κλειδί της διπλωματίας. Να δούμε εάν θα τα καταφέρει ή όχι, γιατί το Ισραήλ, για το Ισραήλ μιλάμε, έχει υποβάλει σημαντικές ενστάσεις, δεν θέλει να αποχωρήσει από τα εδάφη του Νοτίου Λιβάνου, θέλει να παραμείνει εκεί ο στρατός του, γιατί φοβάται τυχόν επιθέσεις από την Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Αυτά λοιπόν, να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί και θα υπεγραφεί αυτή η ιστορική συμφωνία την Παρασκευή. Όπως όλα είναι όλα έτσι, περιμένουμε ότι είναι όλα έτοιμα την Παρασκευή 19 του μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που πραγματικά μας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ. Πρόκειται για την γυναικοκτονία στη Δράμα με 8 μαχαιριές, και διάβασα σήμερα το πρωί ότι πρώτα την είχε χτυπήσει και με ένα σιδερολοστό. Σκότωσε τη γυναίκα του ο αστυνομικός. Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη. Η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, αστυνομικός και αυτή στο επάγγελμα, είχε 8 μαχαιριές, 8 τραύματα στην πλάτη και στα πλευρά της. Οι νέες πληροφορίες που φέρουν το φως στις δημοσιότητες λένε ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την υπηρεσία. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έρχονται σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας. Είναι ότι ο σύζυγος, ο οποίος αυτοκτόνησε και αυτός με το υπηρεσιακό του όπλο, ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του. Η ίδια τον είχε προτρέψει ή μάλλον είχε κάνει καταγγελία στην ψυχολόγο του σώματος, τον είχαν καλέσει εδώ και μία εβδομάδα. Αυτός ένιωθε έτσι προσβεβλημένος από το γεγονός ότι αναγκάστηκε να επισκεφθεί την ψυχολόγο της υπηρεσίας εκεί. Τέλος πάντων, το κακό είναι ότι το ένα παιδάκι, η οικογένεια είχε δύο παιδιά, μια κόρη η οποία
Ήταν φοιτήτρια και ένα παιδί ανήλικο πήγαινε σχολείο. Το παιδί εντόπισε τη μητέρα του μέσα σε λίμνη αίματος πάνω στο κρεβάτι. Δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι. Είχε ακόμη τις αισθήσεις. Μετά όμως, όταν δυστυχώς μέχρι που να μεταφερθεί στα επίγοντα, αν και οι γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη για να την επαναφέρουν, λίγο μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αμέσως μετά βρέθηκε σε άλλο μέρος ο σύζυγός της μέσα στο αυτοκίνητό του. Δεν έδινε σημαία ζωής και απλά είχε θέσει τέρμα και αυτός τη ζωή του. Άσχημα πράγματα, τέλος πάντων, πολλά προβλήματα έχουν σημειωθεί, πάρα πολλές

Η αστυνομία βέβαια όλα είναι, δεν έχει, να δούμε ποιες πληροφορίες θα έχουμε και τα αίτια που οδήγησαν στον σύζυγό της να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ τοπικές ειδήσεις. Την Κυριακή θα επισκεφθεί το νησί μας ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση αν θα παραχωρήσει κάποια συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κύριος Κασελάκης. Ξέρω μόνο ότι τη Δευτέρα 8 η ώρα το πρωί θα τον έχει εδώ συνάδελφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος 9 η ώρα, 9 με 10 σε μια έτσι συνέντευξη φόλης της ύλης. Λοιπόν, θα αρχίσουν οι επισκέψεις από πολλούς έτσι παράγοντες των κομμάτων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζονται ψηφοδέλτια. Αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες να επισκεφθεί το νησί μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρδακαστάνης. Και εδώ προσπαθούν να κλείσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ακούγεται ότι θα είναι ένα πολύ γνωστό όνομα από το χώρο της ιατρικής. Παλιά για το όνομα του κυρίου Γιάννη Τουρίκη ακούγεται συγκεκριμένα, ο οποίος είχε διατελέσει και νομάρχης κατά το παρελθόν. Να δούμε αν κατά πόσο ισχύει αυτό. Και στη Νέα Δημοκρατία και εδώ στο νησί μας και πανελλαδικά ετοιμάζονται ψηφοδέλτια. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις νομαρχιακές επιτροπές να κλείσουν μέσα στον επόμενο μήνα να κλειστούν τα ψηφοδέλτια, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Αύριο θα έχουμε μαζί μας εδώ 12:30 τον πρόεδρο, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, για να μιλήσουμε για όλα αυτά, να δούμε τι κάνει εδώ. Και ο κύριος Γούλιαρης έχει στείλει τις προτάσεις του πάνω στο κόμμα. Θα είναι μέσα στην πρόταση τα ίδια άτομα που συμμετείχαν και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, και μιλάω εκτός από τον βουλευτή για τον κύριο Νίκο Πέτα και την κυρία Μαρία Λιβέρη. Θα είναι ίδιοι, υπάρχουν άλλα άτομα, θα υπάρχουν περισσότερα άτομα και η επιλογή θα γίνει από πάνω, από τον κύριο Θανάση Νέζη, ο οποίος αυτός έχει επομιστεί με την δημιουργία των ψηφοδελτίων. Και για την Κέρκυρα ακούγεται το όνομα έντονα της κυρίας Ιδραίου, ότι θα κατέβει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι διαβάσαμε και σε κάποια site που ασχολούνται με την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα της κυρίας Ιδραίου. Θα δούμε.

Να δούμε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Αφορά τη σύλληψη ενός 41χρονου ή Μεδαπού. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για διακίνηση ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο δελτίο τύπου της αστυνομίας αναφέρεται ότι συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, ο 40χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη καθώς στην κατοχή του και σε έρευνες που ακολούθησαν στο αυτοκίνητό του και σε δύο σπίτια του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 1,56 γραμμαρίων, 18 συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 9 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με επεξεργασμένη κάναβη συνολικού βάρους 2,33 γραμμαρίων, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, 22 φυσίγκια, δύο ζυγαριές ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ, καθώς και 52 συσκευασίες αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών. Γίνεται προανάκριση, ο συλληφθής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και εκκρεμεί να μάθουμε και το τι έγινε, τι γίνεται και με το άλλο το θέμα που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, τι έχει γίνει με τις συλλήψεις που εκκρεμούν, έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει, δεν ξέρουμε, της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε εδώ στο νησί. Πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, σε λίγο πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Όπως σας προαναφέραμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο και με τη δύναμη ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίνη, και καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε, λοιπόν. Για να δούμε. Τελικά την Πέμπτη έχετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Από έκτακτη σύγκληση που ήταν, θα γίνει κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο και θα ξεκινήσει από τις 6.30 το απόγευμα.
1: Θα γίνει και η έκτακτη, η οποία ήταν υποχρεωμένη, ήταν υποχρεωμένος ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκδώσει σύγκληση έκτη συνεδρίαση, διότι οι υπογραφές που απαιτούνται καλύφθηκαν με τις δύο παρατάξεις που κατέθεσαν το θέμα. Οπότε αν δεν σε εύλογο χρονικό διάστημα ο πρόεδρος δεν έκανε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι και έκτοτος όσον αφορά τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά όλα σωστά καμωμένα έγιναν στο εύλογο χρονικό διάστημα η σύγκληση αυτών των πολύ σημαντικών θεμάτων, ότι εδώ δεν μιλάμε απλά για μια συνεδρίαση, μιλάμε για πολύ σημαντικά θέματα όπου χρήζουν απαντήσεων από τη Δημοτική Αρχή, θέματα που καταθέτουμε τόσο εμείς όσο και οι συνάδελφοι της αρετής και τόλμης του κύριου Αρετάκη. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε να μπαίνει εμβόλυμο και ένα άλλο μια τακτική συνεδρίαση σε 6,5 ώρα για δεύτερη φορά, όπου το έχει ξανακάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή και την προηγούμενη φορά που είχαμε φέρει τα θέματα των οικισμών αλλά και με τον καρκινοπαθής, όπου η συνεδρία αυτή έχει τελειώσει κοντά στις 12.30 η ώρα τα μεσάνυχτα. Έτσι, και καταλαβαίνουμε και την επί της ουσίας τη σημασία και την αξία που δίνουν στα πολύ σημαντικά αυτά θέματα, όπου θα συζητηθούν στις 11 η ώρα, στις 12 η ώρα το βράδυ, θέματα τα οποία τα φέρουν οι συνάδελφοι. Οπότε δημιουργεί μια προβληματική για τον τρόπο που εκλαμβάνει και το σεβασμό που δείχνει το Προεδρείο στα θέματα τα οποία φέρνουν όλοι οι συνάδελφοι, όπου δυστυχώς θα καταλήξουμε να συζητιούνται με τα μεσονύχτια και όποιος αντέξει.
0: Ναι. Εσείς θα θέλατε να συζητηθούν μόνο τα θέματα που... Και πολύ σωστά.
1: Εμείς θα θέλαμε να δίνουμε την αξία, θέσετε, να δίνουμε την αξία σε όλα τα θέματα ή της τακτικής συνεδρίασης, γιατί όλα τα θέματα που αφαίνει είτε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε ο δήμαρχος, είτε οποιοδήποτε αντιδήμαρχος, είναι σημαντικά και πρέπει να συζητηθούν και όχι στο αρπακόλα να παίρνονται οι αποφάσεις. Οι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής κάνουν ένα Δημοτικό Συμβούλιο ανά 1,5 μήνα. Δηλαδή κάνουν τα ελάχιστα των συμβατικών τις υποχρεώσεων. Υποχρεώσεων των οποίων δεν είναι άμυστοι, όπως οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης έχουν την αντιμισθία τους και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνουν τη δέωσα προσοχή και αν χρειαζόταν να κάνουμε μια δεύτερη συνεδρίαση την επόμενη μέρα. Εμείς είμαστε προτιθέμεθα να αφήνουμε τις δουλειές μας όπου βιοποριζόμαστε για να συζητάμε τα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως η παρούσα Δημοτική Αρχή θέλει όλα αυτά να τα συμπιέσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να παίρνονται βιαστικές αποφάσεις, να μην υπάρχει χρόνος να γίνει διαλογική συζήτηση, που αυτή είναι η ουσία, να γίνει διαλογική συζήτηση, γιατί όπως έχει αποδειχτεί και επί του πρακτέου, όταν γίνονται συζήτηση και διάλογος, πολλές φορές βλέπουμε την αλληματική όσον αφορά τις πράξεις και τις απραξίες της Δημοτικής Αρχής και πολλές φορές μέσα από τις προτάσεις μας βλέπουμε να διαμορφώνεται μια διαφορετική πραγματικότητα τόσο στις αποφάσεις όσο βέβαια και στην υλοποίηση αυτών από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς όμως αυτός το μικρό χρονικό διάστημα και το τρόπο που διαχειρίζει τη Δημοτική Αρχή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και ο καθένας βέβαια μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Μάλιστα. Για να ξαναθυμηθούμε πάλι, κύριε Πέτα, ποια είναι τα θέματα που θα βάλετε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Βεβαίως. Είναι το θέμα της διαχείρισης και οργάνωσης των ναυάγιων, φύλαξης της περιοχής και αξιοποίησης των 500.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή του Δήμος, λεφτά τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα, στον βαθμό που θα έπρεπε. Έχουμε τις καθυστερίες στη μειοκτονία και την απεντόμωση, σε μια περίοδο που τα θέματα της δημόσιας υγείας απασχολούν έντονα όλους τους πολίτες μας. Αν θυμάστε, είναι η τέταρτη φορά που το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αποδείχτηκε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τον θάνατο του συμπολίτη μας από λεπτοσπήρωση. Θα δούμε τι μέλη γενέστε λοιπόν από εδώ και πέρα. Οι λόγοι για τους οποίους χάθηκαν χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοπία, μιλάμε για 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Την κατάσταση που υπάρχει στην παραλία Μακρύς Γυαλός, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομική διεύθυνση και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΑΓΜΕ, από την ΕΑΓΜΕ.
0: Ναι.
1: Ένα θέμα το οποίο θα το συγκυθώ εγώ, που είναι η πορεία της ανάπλασης Αγίας Τριάδας Κληρονερίου και ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Έχουμε θέμα που αφορούν τα πρανή και το δικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Μπόχαλης.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑΣ, τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις αυξήσεις της ΔΕΙΑΣ, αλλά και άλλα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τους συμπολίτες μας. Θέματα που, που τα θεωρούμε πολύ σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά και θα έχουμε τη δυνατότητα στον χρόνο που μας δίνεται να τα αναπτύξουμε.
0: Βέβαια, όπως θα το περιμένουμε, η συνεδρίαση θα πάει πάρα πολύ μακριά και την άλλη φορά είχε τελειώσει μετά τις 12.30 μία η ώρα. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος για κάποιον που να κάθεται και να συμμετέχει στη συνεδρίαση, γιατί όλοι έχετε και τις δουλειές σας, είναι και μια περίοδο που εργάζονται όλοι.
1: Είναι και απάνθρωπο, αλλά και δεν δίνει τη δυνατότητα και ιδέουσα σημασία και σεβασμός στον θεμάτων που φέρνουν οι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να συζητηθούν, να υπάρξει μια διαλογική συζήτηση και να παραχθούν κάποια συμπεράσματα και αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να συζητείται, αλλά να υπάρξει και ένα αποτέλεσμα από όλη αυτή τη συζήτηση και από όλες αυτές τις προτάσεις και αντιπροτάσεις. Έτσι λοιπόν αυτή η δυνατότητα χάνεται ή απεμπολίζεται εν τη γενέση του, με τον τρόπο που διαχειρίζεται το Προεδρείο τα θέματα που έφεραν οι συνάδελφοι διαμέσω της έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη, θα το θέσουμε και αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το θέμα το συγκεκριμένο, για το πώς αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή τα θέματα που φέρνουμε. Και δυστυχώς δημιουργεί μια ελλειμματική όσον αφορά και το σεβασμό βέβαια απέναντι σε όλους εμάς, όπου προσπαθούμε να οργανώσουμε αυτά τα θέματα για να συζητηθούν και να παραχθούν αποτελέσματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είδαμε χτες την ανακοίνωση που βγάλετε με αφορμή την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης στα ορεινά. Έγινε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο από τη ΔΕΙΑΣ. Γνωρίζουμε την πρόταση του Προέδρου, η οποία απερίφθη, δεν ψηφίστηκε. Είναι μια άλλη πρόταση στο τραπέζι, αλλά ούτε και αυτή ισχύει, κύριε Πέτα, από ό,τι γνωρίζω και είναι σχεδόν σίγουρο. Εσείς, η δική σας η πρόταση σαν δύναμη ελπίδας για το μεγάλο πρόβλημα του νερού, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να κάνουμε κάποιους σχολιασμούς όμως που πάμε στις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιοι συμπολίτες μας ή επενδυτές αποφασίζουν να δαπανίσουν από 100.000 έως 300.000, δηλαδή το σκάψιμο στην πέτρα στον Άγιο Νικόλα και στις περιοχές ορεινές, και να πάει κάποιος να σκάψει στη βουνοπλαγιά, κοστίζει από 100 έως 300.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γνωρίζουν λοιπόν όλοι αυτοί οι επενδυτές ότι την ώρα που πάνε να φτιάξουν βίλες και να κάνουν επένδυση στον βράχο, δεν υπάρχουν οι υποδομές οι οποίες θα έπρεπε για να μπορούν να καλύψουν αυτές τις επενδύσεις.
0: Το γνωρίζουν και ξέρουν ότι θα καλυφθούν από τις υδροφόρες. Το γνωρίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν θεωρώ, για να μην παρεξηγηθώ, ότι έχουν την απέτηση να φτιαχτεί δίκτυο στα ορεινά για 100 ή 70 δίλες. Η απέτηση η οποία υπάρχει από όλη τη Ζακυνθή κοινωνία αλλά και από όλους εμάς είναι όπου υπάρχει κοινότητα, όπου υπάρχει μόνιμος κάτοικος, να μπορεί να καλύπτονται οικίες αλλά βέβαια και επιχειρήσεις από ένα δίκτυο το οποίο το νερό θα φτάνει υπογείως και όχι στις ρόδες.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως υπάρχει η παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες με την απραξία όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπου δημιουργεί μια δυναμητίζει την κατάσταση αλλά και βέβαια την επιβίωση και την βιωσιμότητα του τουρισμού στη Ζάκυνθο, όπου κατά κάποιο τρόπο άμεσα ή έμεσα διαμορφώνει το εισόδημά μας αλλά και τους προϋπολογισμούς, τους κρατικούς προϋπολογισμούς με τα εκατομμύρια εκατομμυρίων όπου δίνονται στο δημόσιο κορβανά από φόρους από την Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια λύση σε άμεσο χρόνο που διαμορφώθηκε στη ΔΕΙΑΣ, όπου θεωρώ θα διαμορφωθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον τρόπο που θα μπορεί να καλυφθεί αυτή η ανάγκη από όλους όσους διαθέτουν είτε δημόσιας χρήσης είτε ιδιωτικής χρήσεων, ούτως ώστε να πηγαίνουν το νερό σε αυτές τις επιχειρήσεις, με τον άλογο βέβαια αντίτιμα, και αφού θα το παίρνουν όσοι δεν έχουν κάποια δικιά τους χιώτηση, να το παίρνουν από γεωτρήσεις του Δήμου. με μια συγκεκριμένη χρέωση, η οποία είτε είναι διαμορφωμένη είτε θα διαμορφωθεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό που λέμε είναι ότι κάθε μόνιμος κάτοικος, κάθε σπίτι θα πρέπει να μπαίνει σε προτεραιότητα και να μπορεί να πηγαίνει νερό σε αυτές τις οικίες με την τιμολογιακή πολιτική, όπου αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί για όλους μας. Για υπογείως, την ίδια πολιτική να υπάρχει και στις τέσσερις ρόδες, αφού λοιπόν δεν υπάρχει το αναγκαίο δίκτυο έως θα όφιλε. Και βέβαια μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες για να φτάνει το νερό υπογείως σε όλες αυτές τις κοινότητες και τις οικίες των συμπολιτών μας, όπου είναι εφικτόν, βέβαια με τις απαραίτητες μελέτες.
0: Μάλιστα. Να προσθέσω εγώ, κύριε Πέτο, ότι και σε αυτές τις περιοχές που λέτε δεν υπάρχουν μόνο ξενοδοχεία και εστιατόρια και επιχειρήσεις, είναι και μόνιμοι κάτοικοι. Δηλαδή που ζουν από πάρα πολλά χρόνια εκεί στην περιοχή. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις, είναι και οι κάτοικοι οι οποίοι, εντάξει, φροντίζουμε κάποια πηγάδια που έχουν το χειμώνα και γεμίζουμε βρόχινο νερό, αλλά το καλοκαίρι ξεμένουν και αυτοί από νεράκι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε, θα παρακολουθήσουμε.
1: Το νερό είναι ένα κοινωνικό και δημόσιο αγαθό και θα πρέπει κάθε σπίτι.
0: Και το αγοράζουν πάρα πολύ ακριβά. Να
1: ακριβώς,
0: μην πούμε στον αέρα, είναι πάνω από 100 ευρώ, να ξέρετε.
1: Αυτές οι τιμές των 140 ευρώ εδώ, στο Ρόιδο και το Μουζάκι, το νερό το αγοράζει κάποιος σε 90 και 100 ευρώ. Μιλάμε για παράδεκτες τιμές. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και ένα μέρος απέναντι σε όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα από όλους τους πολίτες μας. Και υπάρχει ένα δημόσιο ανάθεμα για τον τρόπο όπου εκμεταλλεύονται κάποιοι το δημόσιο αγαθό του νερού όπου ανήκει σε όλους μας, διότι κάποιος κάνει γεώτρηση και έχει 30 υδροφόρες, δεν είναι όλο το νερό δικό του, έτσι, είναι το νερό ανήκει σε όλους τους ακινθινούς. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ο τρόπος όπου έχουν στρώσει όλοι αυτοί οι επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφώσει και μια αγανάκτηση από τον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε και είναι κατανοητό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που λέω και σε όλους τους φίλους και συμπολίτες, διότι με τον ίδιο τρόπο μιλάω σε όλους τους συμπολίτες μας, είτε επαγγέλλονται σε ξενοδοχεία, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επαγγελματίες που ζουν από τη μεταφορά του νερού, θα πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός απέναντι στον καταναλωτή και βέβαια πρωτίστως στο μόνιμο κάτοικο που δεν έχει νερό στο σπίτι του.
0: Ναι. Εσείς τώρα...
1: θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε αυτούς τους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να μην υπάρχουν ιδιωτικές γεωτρήσεις και να είναι τις γεωτρήσεις να τις έχει όλες οι ΔΕΙΑΣ. Να μην υπάρχουν ιδιώτες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν λύσεις. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι γεωτρήσεις να συνδεθούν στο δίκτυο και όλες αυτές οι γεωτρήσεις να πηγαίνουν υπογείως και να φτάνουν στα σπίτια του καθενός συμπολίτη μας. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν όμως και όχι απλά να εξτομιστούν διαστόματός μου, όπως το επάγγελμα είμαι οικονομολόγος και δεν μπορώ να έχω τις απαραίτητες γνώσεις στα θέματα αυτά. Γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί, υπάρχει το ΤΕΕ, υπάρχουν οι μηχανικοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, ούτως ώστε με τον πιο φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο να μπορούν να δοθούν λύσεις. Και όχι με τον τρόπο που έγινε η πρόταση στην ΔΕΙΑΣ, όπου καταψηφίστηκε ακόμα και από τους συναδέλφους της συμπολίτευσης η πρόταση. Πράγμα που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και παράγονται και πολιτικά συμπεράσματα ότι έχουν διαρριχθεί πλέον, βλέπουμε και οι σχέσεις απέναντι στους αντιδημάρχους και στους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την παραγωγή έργου, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και εν γέννη παραγωγή έργου σε πολύ σημαντικά θέματα της καθημερινότητας αλλά και των υποδομών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτα. Θα τα πούμε και θα παρακολουθήσουμε και εμείς τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα τα πούμε μετά. Να δούμε τι απαντήσεις θα έχετε.
1: Παρ' όλα αυτά όμως,
0: από τη Δημοτική
1: θα πρέπει
0: αρχή.
1: Να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, να υπάρξει μια σύμπνοια, διότι τα πράγματα όταν πάνε στα άκρα δεν ωφελεί κανέναν, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και βέβαια να υπάρχει μια σύμπνοια πάνω σε νομικά επιχειρήματα και πάνω σε νόμους. Όχι απλά ο καθένας να κάνει ό,τι κατεβαίνει. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει μέχρι και σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πέτα, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Για πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν αφορά το νησί μας τόσο, γιατί εδώ δεν έχουμε φοιτητικές εστίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αφορά την Κέρκυρα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε άλλα νησιά. Τι έχει γίνει? Οι φοιτητές, κάποιοι φοιτητές που μπαίνουν μέσα σε αυτές τις εστίες, έχουν ζητήσει από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να τους δοθεί δυνατότητα να παραμείνουν και τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι το οποίο απαγορεύεται, γιατί οι φοιτητικές εστίες φιλοξενούν τους φοιτητές όσο διαρκεί το έτος, το εκπαιδευτικό έτος. Λοιπόν, επειδή αυτά τα παιδιά, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, αποφασίζουν να μείνουν στο νησί για να εργαστούν την καλοκαιρινή περίοδο, είναι πάρα πολλά παιδιά από περιοχές της Ελλάδος που δεν έχει τουρισμό και είναι μια ευκαιρία να βγουν στην αγορά εργασίας, να βρουν δουλειές, και έχουν ζητήσει από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να συνεχίσουν να παραμένουν μέσα στις εστίες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν κάπου να νοικιάσουν. Και πόσο μάλλον όταν δεν τους παρέχεται από την επιχείρηση την οποία έχουν βρει δουλειά δωρεάν στέγη. Λοιπόν, τη θέση του σχετικά με την παροχή δωρεάν φοιτητική στέγης κατά τη θερινή περίοδο ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή του το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, απαντώντας όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη λειτουργία της φοιτητικής εστίας. Και με ανακοίνωσή του το Ίδρυμα επισημαίνει ότι η δωρεάν στέγαση αποτελεί εκπαιδευτική παροχή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή μόνο κατά τη διάρκεια του έτους, από Οκτώβριο, Σεπτέμβριο μέχρι και τέλος Ιουνίου. Δεν έχουν οι φοιτητές το δικαίωμα διαρκούς διαμονής, ενώ είναι αδύνατη η παραμονή φοιτητών κατά τους θερινούς μήνες. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, δηλαδή έχουν εξαιρεθεί μόνο 6 αιτήματα φοιτητών και αυτά για λόγους υγείας. Αυτό το θέμα με ανακοίνωσή του το έχει ξεκαθαρίσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τονίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν ακολουθείται μόνο από το Πανεπιστήμιο, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και από άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρχουν δεκάδες αιτήσεις παραμονή στη φοιτητική εστία για λόγους εργασίας. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το Πανεπιστήμιο δεν επιτρέπει στους φοιτητές να παραμείνουν μέσα στις εστίες και έτσι είναι αναγκασμένα τα παιδιά να βρίσκουν αλλού στέγη.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
1: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα πλαίσια The Market δεν

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου να μιλήσουμε έτσι για κάποια θέματα εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου. Και ευτυχώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι πυρκαγιές. Καλό μεσημέρι, κύριε διοικητά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν οι δασοκομάντος έχουν καταφέρει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα εδώ στο νησί μας. Και έχουν αποτελέσει και μερικές ημέρες έτσι πρώτο θέμα από τις πρώτες ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης για όλα αυτά που έχουν καταφέρει.
1: Ναι, είχαμε τον τελευταίο καιρό κάποιες διασώσεις που γίνανε τόσο με το πολύ γνωστό αυτό στο ναυάγιο, ναι, όπου ένας άνθρωπος είχε πέσει, ένας τουρίστας εκεί πέρα, και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, καταφέραμε και τον εβγάλαμε,
0: ναι,
1: χωρίς τραυματισμό, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μόνο κάποιους ελαφρές γρατζουνιές,
0: ναι,
1: και πριν λίγες μέρες είχαμε κι άλλο ένα συμβάν κοντά στο κερί, όπου ένας τετράποδος φίλος, ένας σκύλος είχε πάλι εγκλωβιστεί, ναι, εκεί σε έναν γκρεμό. Και εκεί πήγαν όλα καλά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε εδώ πέρα συναδέλφους που έχουν εκπαιδευτεί,
0: ναι,
1: και συνεχώς εκπαιδεύονται και προσπαθούν ώστε να μπορέσουν να επέμβουν σε τέτοιου είδους συμβάντα.
0: Ναι, παρακαλώ.

0: η επέμβαση σε αυτά τα συμβάντα γίνεται σε συνεργασία, των υπαλλήλων της ΠΥ και της ΕΜΟΔΕ, έτσι.
1: Ναι,
0: να το τονίσουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να ευχαριστήσω και δημόσια έτσι τους συναδέλφους αυτούς, γιατί για να καταφέρουν να είναι σε καλό επίπεδο δεν αφιερώνουν μόνο χρόνο από, από τις ώρες που είναι στη δουλειά και στην υπηρεσία, αφιερώνουν χρόνο και κόπο και από τον προσωπικό τους χρόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ομαδική η εργασία αυτή και θέλει και απαιτητική για να μπορεί να είναι ασφαλής.
1: Από πόσα άτομα αποτελείται η ΕΜΟΔΕ, πόσους δασοκομάντος έχουμε εδώ στο νησί μας?
0: Η ΕΜΟΔΕ είναι 34 άτομα.
1: Μάλιστα. Και νομίζω στον Αγαλά είναι η έδρα τους. Όχι,
0: δεν είναι στο Γαλά, είναι στο Κυλιωμένο.
1: Α, είναι στο Κυλιωμένο, μάλιστα. Mm. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια έτσι άλλα θέματα. Εσείς έχετε εντοπίσει με την υπηρεσία σας, μάλλον σας ρωτήσω κάπως αλλιώς, οι δασικοί δρόμοι, σε περίπτωση όπου ξεσπάσει μια πυρκαγιά, σε τι κατάσταση βρίσκονται, κύριε Δικηγόρε?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, από νωρίς την Άνοιξη, βγάζουμε ένα κλιμάκιο που κάνει έναν έλεγχο, καταγράφει τα προβλήματα και τα στέλνουμε στο Δήμο, ώστε να... Φέτος είχαμε και με τις βροχές έτσι, πολλά νεροφαγώματα και τέτοια, ώστε να μπορεί να υπάρξει η διαδικασία αποκατάστασης, να πάνε γκρέτερ, μηχανήματα. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι κάποια έχουν ήδη υλοποιηθεί και κάποια συνεχίζονται προς υλοποίηση. Mm-hmm. Βέβαια τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι μια συνάντηση στο Δήμο για να δούμε πώς πάει όλο αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια.
0: Και σε τι ακριβώς κατάσταση βρισκόμαστε.
1: Εμείς είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Χαράλαμπο Αχτύπη, mm-hmm. και μας είχε πει ότι πίσω από το κάστρο εκεί εξαιτίας της κακοκαιρίας είχαν καταστραφεί οι δρόμοι. Δεν είχε γίνει κάτι μέχρι την ώρα που μιλήσαμε με τον πρόεδρο, να δούμε τώρα αν έχει διορθωθεί αυτό το θέμα.
0: Στην Μπόχαλη είναι γνωστό το θέμα και εμείς έχουμε ενημερώσει το Δήμο. Mm-hmm. Περιμένουμε κι εμείς για να μπει σε μια χρονική σειρά με τις διαδικασίες που έχουν και οι υπηρεσίες αυτές, ώστε να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη δυνατή παρέμβαση.
1: Ναι. Βέβαια το έργο σας συνδράμουν και οι εθελοντικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται το καλοκαίρι, της Λιθακιάς, του Κεριού. Έχουν καταφέρει και έχουν και αυτοί τον εξοπλισμό τους και βοηθούν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Είμαστε σε στιγμή επαφή με όλους. Κάναμε και κάποιες συναντήσεις τώρα λίγο πριν την έναρξη και με την έναρξη της αλληπυρικής περίοδου, έτσι, για να έρθουμε πιο κοντά. Είμαστε σε συνεχή επαφή και είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά τους.
1: Να δούμε τώρα, κύριε Δικητά, να μας πείτε λίγο για τις προθεσμίες σε ό,τι αφορά το καθαρισμό των οικοπαίδων.
0: Έχω και ένα νέο για αυτό.
1: Για πείτε μας.
0: Σας έχω και ένα νέο, ότι σήμερα ανακοινώθηκε ένα ΦΕΚ, ήρθε σε εμάς ένα ΦΕΚ, όπου παρατείνεται μέχρι τις 22 του μήνα.
1: Ήταν μέχρι τις 15.
0: Ήταν μέχρι τις 15.
1: Ωραία.
0: Και παρατάθηκε μέχρι τις 22 του μήνα, λοιπόν, η προθεσμία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, οπότε και όσοι δεν έχουν καθαρίσει, όλης αυτής της προσπάθειας είναι να μπορέσουμε να έχουμε καθαρούς τους χώρους που βρίσκονται τα οικόπεδά μας, τέλος πάντων, ο καθένας στα οικόπεδά του, ώστε να μην υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη εκεί, τόσο για να μειωθούν οι πιθανότητες έναρξης μιας φωτιάς, αλλά όσο και αν υπάρξει κάτι να μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα και να είναι πολύ περιορισμένο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε η ουσία του μέτρου είναι αυτή.
1: Μέχρι καλούμε όλους... 22 είπατε, 20, μέχρι πότε?
0: 22 τώρα,
1: μέχρι
0: 22
1: Ιουνίου. Μάλιστα.
0: Παρατάθηκε ως 22 Ιουνίου.
1: Πολύ βασικό αυτό για τους ακροατές που μας ακούνε και δεν έχουν προλάβει να καθαρίσουν.
0: Και δεν έχουν προλάβει. Είναι σημαντικό λοιπόν, το έχουμε πει αρκετές φορές. Πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος έχει ανταποκριθεί,
1: βέβαια,
0: τουλάχιστον από όσο βλέπω γύρω-γύρω, είναι ευαισθητοποιημένοι και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι να συνεχίσουμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτή την κοινή προσπάθεια.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο με τις χωματερές. Έχετε εντοπίσει εσείς χωματερές μέσα στα δάση και... Που, γενικά στο νησί, γιατί ξέρετε ότι οι χωματερές βοηθούν πάρα πολύ το καλοκαίρι να ξεσπάσει η πυρκαγιά σε εκείνες τις περιοχές.
0: Οι χωματερές και αυτές είχαν καταγραφεί και είχαν δοθεί στο Δήμο. Από όσο ξέρω και αυτές αρκετές έχουν καθαριστεί και έχουν απομακρυνθεί. Τώρα τον ακριβή αριθμό δεν τον έχω πρόχειρα να σας το πω. Αλλά ξέρω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια και... Αρκετές έχουν καθαριστεί από αυτές που είχαν εντοπιστεί.
1: Μάλιστα. Έχετε παραπάνω προσωπικό τώρα το καλοκαίρι από το μόνιμο?
0: Το προσωπικό κάθε καλοκαίρι, ενισχύεται και με τους εποχικούς συναδέλφους.
1: Μάλιστα.
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος. Οπότε έχουν έρθει οι εποχικοί συνάδελφοι, φέτος έχουν έρθει από 1 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Και ο μηχανισμός, όσο μπαίνουμε και πιο πολύ στο καλοκαίρι, αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι με τις περιπολίες και με όλα.
1: Να δείτε, κύριε Δικητά, και για τι γίνεται με τις υδατοδεξαμενές που υπάρχουν πολλές στο νησί, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά, αν έχουν νερό, γιατί και αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικές.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικές και θέλουμε να είναι και αυτές γεμάτες για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν όταν χρειαστεί.
1: Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να επισημάνω
0: άλλη μια φορά αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίζω να το λέω. Όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην γίνει κανένας ούτε η αιτία ούτε η αφορμή μιας καταστροφής. Προσοχή χρειάζεται, να αποφύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας προκαλέσει μια πυρκαγιά. Είναι τόσο όμορφο το νησί που είναι κρίμα, που είναι κρίμα να το καταστρέψει.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε μία άλλη είδηση. Ακούσατε το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Το ευχάριστο είναι ότι για όσους δεν έχουν προλάβει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, η προθεσμία λήγει στις 26 Ιουλίου. Όχι στις 15, πήραμε παράταση άλλη μία εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση που αφορά τον ελληνισμό της Πολωνίας. Στην αναγνώριση της ελληνικής κοινότητας ως εθνικής μειονότητας προχώρησε η Πολωνία, με τον πρόεδρο της χώρας να υπογράψει, να έχει υπογράψει στις 11 Ιουνίου την ιστορική αυτή απόφαση. Οι Έλληνες που ζουν στην Πολωνία είχαν καταφύγει κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και μετά, με τον εθνικό διχασμό που υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχαν χιλιάδες Έλληνες εκεί, πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, αλλά έχουν παραμείνει και πάρα πολλοί εκεί. Με την τροποποίηση αυτού του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας, αποκτώντας ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας και στήριξης που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Βαρσοβία, κάνοντας λόγο για μια πάρα πολύ ιστορική στιγμή, τόσο για την ελληνική κοινότητα της Πολωνίας, όσο και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις που είναι στα καλύτερά τους αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τώρα με βάση αυτή την αναγνώριση, η ελληνική κοινότητα μεταξύ άλλων θα έχει οικονομική και πολιτιστική υποστήριξη από το επίσημο κράτος, εκπαίδευση της νέας γενιάς, ταυτότητα και παράδοση και πολιτικές εγγυήσεις. Είναι πραγματικά μία ιστορική ημέρα για την ελληνική κοινότητα που ζει και δραστηριοποιείται στην Πολωνία. Θα αποκτήσει και ταυτότητα και παράδοση, και εδώ μαθαίνουμε ότι είναι η 10η εθνική μειονότητα, που σημαίνει ότι αποτελείται από αρκετούς χιλιάδες Έλληνες.

Πάμε τώρα σε ειδήσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά τα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα πάντα με τα όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της σήμερα στην τηλεόραση του Sky. Η Υπουργός τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας, και είναι γεγονός, έχει επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους υποψηφίους και στις οικογένειές τους να προγραμματίζουν εγκαίρως τα επόμενα βήματά τους. Δηλαδή, εφόσον ανακοινωθούν οι βαθμολογίες μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου, πάνω κάτω ο κάθε φοιτητής φοιτήτρια θα ξέρει εάν έχει περάσει στη σχολή επιλογής του ή σε κάποιες άλλες σχολές, οπότε μπορεί έγκαιρα και πιο γρήγορα να πηγαίνει στην πόλη και στην περιοχή που έχει περάσει για προσαναζήτηση κατοικίας. Όπως ανέφερε η Υπουργός, από περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το 2019, το ποσό που θα διατεθεί φέτος ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό υπογράμμες αναφερόμενοι στην σχετική δαπάνη του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος που έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2019 έως σήμερα.

μένουμε λίγο ακόμη στο θέμα των, αποτελεσμάτων των Πανελληνίων. Λοιπόν, εδώ προβλέπεται πτώση, σύμφωνα βέβαια με τις πρώτες έτσι εκτιμήσεις, για τις βάσεις του 2026 προβλέπεται πτώση στις δομικές σχολές, άνοδο στα... στις πολυτεχνικές σχολές. Λοιπόν, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται πτώση στις νομικές, στη νομική και στα υψηλόβαθμα τμήματα. Να δούμε τώρα στο δεύτερο πεδίο αυξημένες πιθανότητες ανόδου στα πολυτεχνία, ενώ στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο οι βαθμολογικές επιδόσεις ήταν καλύτερες από πέρυσι και σε όλες τις κλίμακες και στο μάθημα της φυσικής και στο μάθημα των μαθηματικών, ενώ αυτά τα δύο μαθήματα θα έχουμε τις υψηλότερες βαθμολογίες. Σαφώς λοιπόν, αφού θα υπάρχουν υψηλότερες βαθμολογίες σε αυτά τα δύο μαθήματα, αναμένεται και άνοδος στις σχολές του Πολυτεχνείου, ενώ μια πτώση στις νομικές σχολές, γιατί εκεί τα παιδιά δεν τα πήγαν πάρα πολύ καλά.

οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 52.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Μόνο με

Πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Την Κυριακή 14 Ιουνίου έγιναν οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύρθου για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου για την επόμενη τετραετία, 26 έως 30. Λοιπόν, και εκλέχθηκαν οι κάτοχοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κύριος Παύλος Καψαμπέλης, Μπάρκο Αθανάσος, Καλόφωνος Διονύσος, Παναγόπουλος Γιώργιος, Στραβοπόδη Διονυσία Κάβουρας Βασίλειος, Νικολούτσου Κωνσταντίνα, Θεοδόσης Σιγούρος και Κοντογιάννης Διονύσιος. Για το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η Τσουκαλάς Μαρίνος και Παναγόπουλος Γιώργιος, για την Εξελεκτική Επιτροπή Σεμιτέκος Δημήτρης Σούφης Ευγένιος και Κλαβιανού Αναστασία. Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο πρόεδρος είναι η Πάλη Ερατό, αντιπρόεδρος Στίνιος Ιάκωβος, τακτικά μέλη Στέφων Νικόλας Βεντουρή, Κυριακή Παπασωτηρίου, Μαρία Σπίνου Μαρία, Ευαγγέλου Βασίλειος Καραμπέτσου Κατίνα, και αναπληρωματικά μέλη Δραγώνας Πέτρος και Στήθος Διονύσιος Χαράλαμπος. Όλα τα όσανο εκλεγμένα μέλη ανήκουν στο συνδυασμό ψηφοδέλτιο της αδέσμευτης ιατρικής κίνησης Ζακύνθου με επικεφαλή στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Με δελτίο τύπου ευχαριστούν θερμά όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, καθώς επίσης και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Λοιπόν, να δούμε μια ακόμη είδηση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Στη Ζάκυνθο θα βρίσκεται την Κυριακή ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Είναι η πρώτη επίσκεψή του στο νησί. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΡΤ Ζακύνθου, αναμένεται την Κυριακή να επισκεφθεί το νησί μας ο κύριος Κασελάκης, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά παρουσία στο νησί, και σύμφωνα με πληροφορίες η επίσκεψη θα έχει σύντομο χαρακτήρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των επαφών και των δραστηριοτήτων του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, καθώς η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογικό κλίμα. Τώρα, πότε θα γίνουν εκλογές, θα το δούμε. Την ίδια στιγμή, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη καταγράφει πάρα πολύ χαμηλές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν παίρνει στη Βουλή, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτυχθεί έτσι σενάρια και πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά με πιθανές μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις που αφορούν τον ίδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μια επίσημη επιβεβαίωση. Τώρα, τον πρόεδρο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο θα υποδεχτούν στελέχη της νεοσύστατης τοπικής οργάνωσης του κόμματος στη Ζάκυνθο, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον αν η πρώτη αυτή επίσκεψη στο νησί συνδέεται με το, και με τον σχεδιασμό του κόμματος εν ώψη των επόμενων εκλογών, και ενδεχομένως κάποιες υποψηφιότητες σε τοπικό επίπεδο σε περίπτωση που αποφασιστεί η αυτόνομη εκλογική κάθοδος του πολιτικού σχεδιασμού. Θα αναμένουμε να δούμε τι πληροφορίες θα έχουμε από το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του κυρίου Κασελάκη. Τις επόμενες ημέρες θα είναι γνωστό και το πρόγραμμά του και αν θα κάνει κάποια συνέντευξη τύπου.

0: σε θέατρο.
1: Λοιπόν, υπομονή θέλουμε για να διαβάσουμε αυτή την είδηση. Λοιπόν, το διαβάζουμε από το πρώτο θέμα. Ο Μητροπολίτης Πτολεμαίδος Άνω Αιγύπτου είναι ο άνδρας που συνελήφθη στα Πετράλωνα γιατί έδειχνε τα γεννητικά του όργανα. Τέθηκε σε αργία. Με απόφαση του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας να τεθεί σε αργία γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης, στην οποία γίνεται λόγος για έτσι πραγματικά θλιβερό γεγονός. Είναι με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοδόρου Β' έως ότου διευκολυνθεί πλήρως η υπόθεση που συνδέεται με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Γραμματείας του Πατριαρχείου, στην οποία γίνεται λόγος για θλιβερό γεγονός που έλαβε χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα. Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, η πατριαρχική απόφαση καταδεικνύει την βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την εκκλησιαστική διοίκηση. Εντάξει, τώρα ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας κατόπιν καταγγελιών ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες. Αυτό το περιστατικό συνέβη στα Πετράλωνα. Ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο τμήμα ασφαλείας προκειμένου να αντιμετώπισε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Τι να πούμε, δεν ήταν στα καλά του,

Πάμε σε ένα τραγικό περιστατικό που αναφέρεται στο θάνατο της 56χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου Βασίλη Μπαβέλα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανάφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων, το περιστατικό της ανακοπής της νοσηλεύτριας δεν συνδέεται, λέει, με τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι η άτυχη νοσηλεύτρια προπυλακίστηκε από τους Ρωμά και ότι έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες. Το περιστατικό ανέφερε χαρακτηριστικά με το θάνατο της νοσηλεύτριάς μας από τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία, δεν σχετιζόταν όπως γράφτηκε χτες, δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Αυτά τώρα τα αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, των νοσοκομιακών ιατρών του Ναυπλίου, ενώ από την άλλη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, που είναι πολύ έγκυρος στις πληροφορίες που έχει και σε ό,τι αναφέρει, λέει ότι ο θάνατός της προήλθε από έντονο στρες, από τις φωνές και, και την ένταση που υπήρχε από τους Ρωμά που εκείνη την ώρα υπήρχαν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτά γίνεται για το θέμα. Γίνεται έρευνα από τον νοσοκομείο. Τώρα να δούμε για ποιο λόγο αυτή η άτυχη γυναίκα

Να δούμε μία άλλη είδηση, αφορά πολύτεκνες οικογένειες, έκτακτα επιδόματα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Ο ΠΕΚΑ ξεκίνησε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τη διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες και μονογονείς πατέρες με προθεσμία από 15 Ιουλίου. Για να δούμε λίγο. Ο ΠΕΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων προς τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και για τρίτεκνους και πολύτεκνους πατέρες. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 3, από τις 3 το μεσημέρι έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα τώρα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 700 ευρώ για 2.300 τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνους μονογονείς πατέρες και 1.000 ευρώ για 600 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες. Για πρώτη φορά φέτος εντάσσονται και οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Τώρα, δικαιούχοι είναι οι άμεσα ωφελούμενοι παροχών του ΟΠΕΚΑ και η αίτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από την Δευτέρα και οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά. Σε περίπτωση υπερκάλυψης αιτήσεων, οι τελικοί δικαιούχοι θα οριστούν μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης, εξασφαλίζοντας πάντα μία δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων θέσεων. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα επίδομα 700 ευρώ που, και 1.000 ευρώ. Αφορά όλες τις, αν πληρούν βέβαια και τα οικονομικά κριτήρια, όλες τις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες και τρίτεκνους ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες.

Λοιπόν, μία έτσι δυσάρεστη είδηση από τον καλλιτεχνικό χώρο. Η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει στον πνεύμονα. Η 92χρονη ηθοποιός εισήχθη το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο Αττικών και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Το πρωί της Τρίτης μίλησε στην εκπομπή ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σοβαρό το πρόβλημα υγείας της, εξηγώντας ωστόσο ότι δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική. Πολύ αγαπημένη ηθοποιός, εντάξει, εμείς να ευχηθούμε περαστικά στην αγαπημένη Μάρο Κοντού. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο θα σας πούμε ποιους θα έχουμε εδώ, 12:30, εκτός απρόπτου βέβαια. Θα έχουμε μαζί μας δύο πολύ έτσι σημαντικές συνεντεύξεις. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Διονύσιο Γιακουμέλο, όπου μαζί θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει, είναι περιφερειακός σύμβουλος με την ανάσα, για ποιο λόγο διεκόπη αυτή η γραμμή το πλοίο που συνδέεται τη Ζάκυνθο με όλα τα Επτάνησα και έφτανε μέχρι την Κέρκυρα. Θα μας πει ο κύριος Γιακουμέλος τι νεότερες πληροφορίες έχει, γιατί η γραμμή αυτή ήταν επιδοτούμενη, και θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη για να δούμε τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία και τα ψηφοδέλτια που ετοιμάζονται αυτή την περίοδο, το ψηφοδέλτιο εδώ στο νησί. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο ξανά μαζί, 12 η ώρα, 8 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, γεια σας και να προσέχετε.

0: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.
4: Εκδοχές για βασικά σημεία όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Τη διαβεβαίωση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία που επετεύχθη, παρήχε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
5: Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Περιλαμβάνει αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών οχημάτων και την προσωπική διαφορά σε δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
4: Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα, επιχείρη να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα ως και 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή.

0: σε ένα πωλήσει μέσω ίντερνετ. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δακτυλίδια, μεταλλικές πόρπες και αγγεία.
1: Στα αθλητικά, 4 ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία σκόνταψε στον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, φέρνοντας λευκή ισοπαλία. Ακόμη, η Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
0: Το μπάσκετ παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Από τον Ολυμπιακό αποχώρησε ο Αμερικανός forward Άλεκ Πίτερς που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.
1: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθεί αύριο απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα, συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, καταφέρνοντάς τις πολλές μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και πριν από το περιστατικό υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Είναι τραγικό, Θεοδόση Πάνου, ότι το ανήλικο παιδί τους ήταν αυτό που τηλεφώνησε και ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τη μητέρα του να βρίσκεται εμόφυρτη στο πάτωμα.
4: Ακριβώς, και συζητούμε για ένα νέο αγόρι, έναν ανήλικο μαθητή 16,5 προς 17. Το παιδί μάλιστα τον επόμενο χρόνο θα έδινε και τις Πανελλήνιες και φαίνεται ότι το ζευγάρι εκεί είχε συμφωνήσει να έχουν μία σχέση ως γονείς για να βοηθήσουν το παιδί τους ώστε να μην χωρίσουν για να μπορέσει να πάει ομαλά τις Πανελλήνιες το επόμενο έτος, καθώς το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι, είναι ήδη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Ήταν σε διάσταση, φαίνεται, το ζευγάρι. Αλλά όπως προείπα, διέμεναν στο ίδιο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν και από καιρού εις καιρών. Ο 50χρονος αστυνομικός έφευγε από το σπίτι και διέμενε σε κάποιο άλλο σημείο, όταν πια υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις μεταξύ τους για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση με το παιδί, εν προκειμένου το αγόρι τους. Το ζευγάρι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγούσαν σε μια τέτοια πράξη, δηλαδή στην έκτη γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Όλα ξεκίνησαν χθες μετά από έναν διαπληκτισμό που φαίνεται πως είχαν στο υπόγειο του σπιτιού. Στο ισόγειο ήταν το 17χρονο παιδί, το 17χρονο αγόρι. Στο υπόγειο λοιπόν ξεκίνησε ένας καυγάς και φαίνεται, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, ότι ο 50χρονος χτύπησε την 45χρονη σύζυγό του και επίσης αστυνομικό, αρχικά με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Μεταλλική βέργα, λωστό, θα διευκρινιστεί αυτό από τις έρευνες. Και στην συνέχεια τις κατάφερε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε κέρια σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου την ζωή. Στη συνέχεια, χωρίς να πει τίποτα στο παιδί που έφυγε από το σπίτι, το παιδί κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ο πατέρας αστυνομικός έφυγε από το σπίτι, πήγε στο αυτοκίνητο του και λίγη ώρα μετά βρέθηκε νεκρός, καθώς είχε αυτοπυροβολή.

0: ληφθεί μέσα στο αυτοκίνητο με το υπηρεσιακό του όπλο στην περιοχή πίσω ακριβώς από το νοσοκομείο της Δράμας. Το παιδί κατέβηκε στο μεταξύ στο υπόγειο. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορίσω την εικόνα την οποία αντίκρισε αυτό το παιδί. Που κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εικόνα θα συνοδεύει και το υπόλοιπο της ζωής.
1: Θα σημαδέψει τη ζωή του, Θεοδόση.
0: Βέβαια, βέβαια. Διατήρησε την ψυχραιμία του και ενημέρωσε την αστυνομία λέγοντας ότι η μητέρα μου είναι στο υπόγειο μέσα σε μία λίμνη αίματος ανέστητη. Δεν ήθελε το παιδί να πιστέψει το τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα σε αυτό το υπόγειο. Εκτός από την 45χρονη, θύμα δολοφονίας, θύμα της έκτης γυναικοκτονίας από την αρχή του έτους είναι και τα δύο παιδιά. Δύο παιδιά τα οποία έμειναν παντελώς ορφανά και από μητέρα και από πατέρα. Η μητέρα δολοφονήθηκε από τον πατέρα και ο πατέρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Τώρα στην υπηρεσία του, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, δεν φαίνεται η 45χρονη να είχε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία ή επίσημη αναφορά για τον σύζυγό της. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα που άρχισε να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 6 μήνες από τον δράστη και αυτόχειρα φαίνεται να τα είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον αξιωματικό, ίσως και προϊστάμενο εκεί στην υπηρεσία την οποία υπηρετούσε, με αποτέλεσμα να επισπευθεί η διαδικασία για τα ψυχομετρικά τεστ που κάνουν στους αστυνομικούς, ψυχομετρικά τεστ τα οποία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εν προκειμένου το δράστη και αυτόχειρα, βγήκαν θετικά, δηλαδή ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ μία μικρή παρένθεση, γιατί έχει αναπτυχθεί μία παραφιλολογία στα social media ότι τα ψυχομετρικά δεν μπόρεσαν να βρουν το τι θα γίνονταν. Μα τα ψυχομετρικά τεστ δεν έχουν, οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν έχουν κάποιο κληρονομικό χάρισμα για να ξέρουν αν ο άνθρωπος που του κάνουν το ψυχολογικό τεστ μία εβδομάδα μετά θα προβεί σε δολοφονία, και ότι υπάρχει κάποιο τεστ ψυχολογίας στην διεθνή βιβλιογραφία που να μπορεί να προβλέψει ότι ο άνθρωπος που κάθεται στο διβάνι και μιλάει με τον ψυχολόγο δύο μέρες μετά ή κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα κάνει κάποια δολοφονία. Την κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, στην υπηρεσία και από καταθέσεις που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από συναδέλφους του δράστη και αυτόχειρα, όντως είπαν ότι τους τελευταίους 6 μήνες ψυχολογικά φαινόταν ότι δεν ήταν καλά, ότι κάτι τον απασχολούσε, γιατί πριν από αυτή την περίοδο είχαν να κάνουν με έναν άνθρωπο που γυμνιάζονταν, έκανε crossfit, ήταν πρόσχαρος με τα αστεία του, στις παρέες έβγαινε, είχε κοινωνική ζωή. 6 μήνες όμως, τελευταίους 6 μήνες, δεν είχε ούτε μία κοινωνική δραστηριότητα και ακόμα και στην υπηρεσία του με τους φίλους του και συναδέλφους του δεν φαίνεται να είχε κάποια επαφή, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ήδη έχει συνταχθεί η δικογραφία, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο άλλωστε είναι τυπικό, φαίνεται το τι έχει γίνει, θα ενσωματωθεί στην δικογραφία τόσο για τον αυτόχειρα όσο και για το θύμα αυτής της νέας τραγωδίας. Νέα γυναικοκτονία, το τονίζω, η έκτη...
1: Ακριβώς. Και σε αυτό θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λες συνεχώς, ότι πρόκειται για την έκτη γυναικοκτονία μέσα σε 6 μήνες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, που μίλησε στον Αντένα.
2: Ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα, ήταν απόλυτα λειτουργικοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τους. Δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ένταση, αν υπάρχει κάποια ένταση στο σπίτι, καθώς αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό, ακόμα και από το πολύ στενό περιβάλλον του ζευγαριού, δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό κακοποίησης τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα στα μέσα, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ ο άνθρωπος αυτός δεν παραπέμφθηκε από την υπηρεσία του σε κάποιον υπηρεσιακό ψυχολόγο. Εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική θρησκευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός επισκεπτόταν κάποιον ειδικό και μάλιστα από κοινού κάποιες φορές και με τη σύζυγο προφανώς και προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτό το ότι ίσως υπάρχει τέλος αυτή τη σχέση, ο οποίος υποστήριζε σίγουρα τον συνάδελφο. Δεν έχουμε εικόνα να υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συγκλονισμένοι και οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους.
3: Στις φύλακες Κορυδαλλού επέστρεψε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αναίρεση του βολεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στη Γαδά μετά το διαδικαστικό αλαλούμ. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χθες, καθώς δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.
4: Άλλο μεσημέρι. Οι αεροπαγίτες λοιπόν έκριναν ότι στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εφαρμόζεται διάταξη του νόμου του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι εκτείουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθερτης μπορούν να απολυθούν υπό όρους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής κράτησης. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ευμενέστερος νόμος, ο προηγούμενος ευμενέστερος νόμος, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, γιατί πρόκειται για μια καινούργια διάταξη που έχει πρόβλεψη για τους πολυσοβίτες.
3: Ο προηγούμενος νόμος, Άννα, για να καταλάβει και ο κόσμος, προέβλεπε ότι στα 19 χρόνια πραγματικής έκτησης φυλάκησης.
4: Και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή με πτυχία, με ηλικία, με τέτοια. Όπως επίσης έκριναν οι αρεοπαγίτες ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Έτσι ανατράπηκε το βούλευμα βέβαια του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επιστρέφει στην φυλακή και έχει πλέον δικαίωμα, το σημειώνω, να καταθέσει εκ νέου αίτημα για υφόρον απόλυσης σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή το 2027.
3: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοδικαίως θα απελευθερωθεί κιόλας το 2027, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Όχι, γιατί ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν γίνει δεν λέει ότι βγαίνει ούτως ή άλλως κάποιος πολυσοβίτης στα 25 χρόνια, αλλά ότι τότε εξετάζεται το αίτημά του. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιά που όταν συμπληρωνόταν ο χρόνος της υφόρων απόλυσης, ακόμα και η φυλακή η ίδια, αν δεν κινούσε ο κρατούμενος, κινούσε τη διαδικασία.
3: 25 λοιπόν μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και να θυμίσουμε ότι είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Θυμόμαστε και την αντίδραση του State Department για την αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξε. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα πέθανε από στρες, καθώς ομάδα Ρωμά είχε εισβάλει με φωνές και βρισχές στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, διερευνώνται, Μιλία Σταθάκου.
5: Πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΕΔΗΝ, στα επίγοντα του νοσοκομείου, το οποίο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, υπηρετούσαν μόλις δύο νοσηλεύτριες όταν διακομίστηκαν 5 τραυματίες Ρωμά από τροχαίο ατύχημα, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού στους χώρους του νοσοκομείου, επικράτησε ένταση από τον μεγάλο αριθμό συγγενών και συνοδών των τραυματιών. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Η είδηση μας έχει συγκλονίσει ακόμα περισσότερο, καθώς η άτυχη νοσηλεύτρια έχει βιώσει τη δική της προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΠΟΕΔΗΝ, η οικογένειά της έχει αποφασίσει να διαθέσει χρήματα στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού της. Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, που λειτουργούν με πολύ περιορισμένο προσωπικό και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
1: Να ακούσουμε τι είπε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
6: ασθενείς οι συνοδοί έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι μηχανές. Τι συνέβη ακριβώς? Χθες λοιπόν το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 τραυματίες Ρωμά στο ναύτι. Αν έπαιρναν το ΕΚΑΜ, θα τους πήγαινε στο νοσοκομείο του ΑΡΟ, γιατί αυτό επιμέριμε και όχι του ναυπλίου. Αποφάσισαν να βάλουν σε δικά τους αυτοκίνητα τους τραυματίες, καμιά τριανταριά Ρωμά, και τους έφεραν στο νοσοκομείο του ναυπλίου που δεν εφημέριβε. Παρότι δεν εφημέριβε, υπήρχαν δύο νοσηλεύτεροι στα ΤΕΠ που τους υποδέχτηκαν, κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, ήταν ελαφρά τραυματίες οι τέσσερις, σταθεροποιήθηκε το παιδί, το παιδάκι που ήταν περίπου 10 ετών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργος εκτός κινδύνου. Όμως σε όλο αυτό το σκηνικό υπήρξε μια απίστευτη ένταση από τους Ρωμά, οι οποίοι έβρεζαν, φώναζαν το προσωπικό, ούρλιαζαν, χτύπαγαν. Όλο αυτό όταν έφυγαν αμέσως η συνάδελφος, η 55 ετών νοσηλεύτρια, τον επιγόταν, έπαθε ανακοπή. Διασωληνώθηκε, δεν τα κατάφερε. Μίλησα με τους γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι η γεννησιούργος αιτία ήταν αυτή η στρεσογόνος κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί, η οποία ήταν απίστευτη.
1: Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρει ότι το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας στο ναύπλιο δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη παρουσία του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance, ενώ στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
7: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της G7. Με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα. Παρά την ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, ο Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα, δήλωσε, που έχει πραγματικά σημασία για μένα, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια των συνομιλιών, λέγοντας ότι το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο, ενώ απέρριψε ως fake news δημοσιεύματα περί αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι μόλις μία μισή σελίδα και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών, με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέναν Νετανιάχου, όπου είπε: «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε. Πριν προσθέσει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσο αφορά το Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζμπολά, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το μέτωπο του Λιβάνου ως μικρό πόλεμο σε σύγκριση με τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αναγνώρισε τις διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσυρθεί από το Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή τη Συρία. Στη σύνοδο της G7, αρκετοί Ευρωπαίοι ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις για τη συμφωνία και για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά συνεχίστηκαν παρά τις ανακοινώσεις περί αποκλιμάκωσης. Κλείνοντας, να πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πυρηνικό σχέδιο της συμφωνίας και παραμένουν έντονες. Ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορίων έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι πραγματικά διατεθειμένη να αποδεχτεί τις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.
3: Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα όπως είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
8: Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα κανθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόντων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο. Οι σύμμαχοί του τον άφησαν μόνο του. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει απέναντι στο Ιράν.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορήγηση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και το μέτρο της ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις. Παράλληλα, Σύση Σταυροπιεράκου προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών και παράταση, πολύ σημαντικό, του χρόνου προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
9: Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα βρισκόταν σε διαβούλευση. Να ξεκινήσω από αυτά που ανέφερε, Βασίλη. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη στο δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ και να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, στις νέες διατάξεις περιλαμβάνεται η παράταση για ένα εξάμηνο έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε νέα μείωση τελούων ταξινόμησης ποσοστού 50% ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η σημαντική είναι η διάταξη για την προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Με το νέο μέτρο, οι φορείς του δημοσίου, όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά, εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές με την αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς με τακτοκές αποδοχές ύψους 300 ευρώ. Οφελημένοι εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.500 δημόσιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων. Αυτές είναι οι νέες διατάξεις. Τώρα, στις διατάξεις που υπήρχαν στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Θεσπίζεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023. Εδώ στόχος, να πούμε, είναι να ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα τέλη Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών, ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων που διαθέτει ο οφειλέτης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε οικογένειες με παιδιά. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, αυξάνεται το επίδομα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου από 250 ευρώ που είναι σήμερα σε 300 ευρώ, ενώ την ίδια ενίσχυση θα λάβουν από την ηλικία των 60 ετών αντί των 65 όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Επίσης, στις παρεμβάσεις για την στέγαση, έχουμε την επιστροφή ενοικίου επίσης τον Νοέμβριο, πλέον με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, ώστε μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών να λάβει την επιστροφή ενοικίων, ενώ προβλέπεται η επιστροφή 2 ενοικίων σε εκπαιδευτή γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
3: Ένταση σημειώθηκε στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το καλημέρα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης ανέλαβε χρέη Προέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάζει τους τόνους και να αποχωρεί με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι εχθές είδαμε το περίγραμμα αυτών που θα ακολουθήσουν σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, δηλαδή μια πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης, εχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής, όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Δηλαδή σε χρονικό διάστημα
3: ένα μήνα
10: από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
3: Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε». Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία. Η αρχή έγινε από την Νίκαια, όπου συνομίλησε με πολίτες, ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα έχει τέτα-τέτ και με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Τι επιδόματα δίνει σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
17: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
11: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιφέρειας και στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης. Ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έως και 5.000 ευρώ στα νέα ζευγάρια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επίσης, στην Ελάτη θεσπίστηκε η χορήγηση 1.000 ευρώ ετησίως σε όσα παιδιά γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών. Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρουν οι δημοτικοί άρχοντες Σοφία Γαλάνη.
2: Το δημογραφικό πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, όπως είπες, λόγω έντονης υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεργία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος έφυγε για να κατοικήσει σε μεγαλύτερες πόλεις. Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων, λοιπόν, ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες δράσεις. Στη δημοτική κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ζευγαριών ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιπροσθέτως, άρχισε η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, με ποσό έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα, με σκοπό να βοηθηθεί στα πρώτα βήματα της κοινής ζωής. Ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, Χρήστος Ελευθερίου, μίλησε στον Real FM για το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανταπόκριση από νέα ζευγάρια.
3: Είναι μια διπλή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία η μία ισχύει εδώ και 2 χρόνια και αφορά την Δημοτική Κοινότητα της Ελάτης, όπου από κάποια χρήματα ανταποδοτικά μέσω μιας εκμετάλλευσης δάσους, για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελάτη θα παίρνει 10.000 ευρώ σε βάθος χρόνου δεκαετίας, 1.000 κάθε χρόνο. Κάθε παιδί όμως μπορεί να γεννηθούν 2, μια οικογένεια, 3, 4, όσα και να γεννηθούν, έχουμε δυνατότητα να φανταστείτε μέχρι και 17 παιδιά το χρόνο να δώσουμε στην Ελάτη. Φανταστείτε ότι τα 2 αυτά χρόνια γεννήθηκε μόνο ένα παιδάκι και μετέπειτα η περσινή απόφαση Συμβουλίου που ήδη έχουμε δώσει 7 νέα ζευγάρια, τα οποία με ισοδηματικά κριτήρια και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερβίων, να μπορούν να πάρουν, αν έχουν εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ, έως και 5.000 ευρώ το κάθε νέο ζευγάρι. Έτσι ώστε να αναγεννηθεί επιτέλους κόσμος της περιοχής μας. Το πρόβλημα της περιοχής, όπως και όλης της Ελλάδας, της ακριτικής Ελλάδας, είναι η έλλειψη ζευγαριών νέων. Είμαστε ένας Δήμος γερασμένος, ένας Δήμος που έφαγε τη σφαλιάρα της απολιμνητοποίησης, κλείσαν τα ορυχεία μας και εμείς προσπαθούμε πλέον και με τέτοιες κινήσεις κατάλυση κάνουμε να φέρουμε κοντά κυρίως τους νέους οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους και έχουν και σπίτι να μείνουν και έχουν δυνατότητα να έχουν ελεύθερο χρόνο και να ζουν μια ζωή με μεγαλύτερους και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
4: Και πώς να στήσουν σπιτικό τα νέα ζευγάρια όταν το κόστος στέγασης εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Μάλιστα, η Ελλάδα κάνει πρώτο αθλητισμό πλέον στις ταχύτητες αύξησης των μισθωμάτων. Μία ακόμα συγκριτική έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας ανταγωνίζεται κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ως προς τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας κατατάσσει στην 4η θέση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρυσι, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Σε κατάσταση εκτός ελέγχου, Ελισάβετ, βρίσκεται η αγορά κινήτων στην Ελλάδα, με το κόστος στέγασης να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο οικονομικό αγκάθι για την πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό της ανόδου να αγγίζει το εκρηκτικό συν 10,1%, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές απορροφούν πάνω από το μισό του μέσου εισοδήματος των οικοκυριών. Να σου πω ότι η πρόσφατα στοιχεία δείχνει μάλιστα ότι η ισορρευτική αύξηση των ενοικίων έχει αγγίξει το 26% την τελευταία πενταετία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν είναι συγκυριακή, αλλά τίνει να γίνει πιο σταθερή, οδηγώντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Μιλώντας για την ευρωπαϊκή κατάταξη, πάνω από την Ελλάδα, την πρωτιά στη λίστα της στρατιστικής ακρίβειας, ως προς τη στέγη κατέχει η Κροατία με τέτοια αύξηση 17,6%. Ενώ μετά την Ελλάδα, που το ποσοστό ξεπερνά το 10%, όπως είπαμε, βρίσκεται η Ουγγαρία με άνοδο 9,8%. Αν και σε απόλυτες ονομαστικές αξίες το κόστος ενοικίασης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, όμως η αναλογία ενοικίου εισοδήματος καθιστά την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ χειρότερη.
4: Ναι, φαίνεται, Μέρη, ότι οι αυξήσεις των ενοικίων στη χώρα μας τρέχουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό και αυτό βέβαια δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας στα νοικοκυριά.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, γιατί έχουμε και το συνδυασμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών και σε συνδυασμό με τα χαμηλά εγχώρια εισοδήματα, φέρνει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών και για στέγαση. Να πούμε ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η στέγαση εξάλλου απορροφά πλέον πάνω από το μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των οικιαστών και το γεγονός αυτό στερεί πόρους από άλλες βασικές ανάγκες όπως είναι διατροφή, υγεία και ενέργεια. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά, βλέπουμε ότι η στεγαστική κρίση αλλάζει ριζικά το κοινωνικό προφίλ της χώρας και για πρώτη φορά, μάλιστα στην ελληνική ιστορία, η παραδοσιακή ασπίδα της ιδιοκατοίκησης φαίνεται τελικά υποχωρεί ραγδαία.
4: Έχει πέσει κάτω και από το 70%. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 56χρονο, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και τα πολλούσε μέσω διαδικτύου στο σπίτι του στην Αττική. Εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, Θεοδόση Πάνου.
6: Πάνω από 50 αρχαία νομίσματα, αλλά και αγκία, περιορισμένα βέβαια στον αριθμό και όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα τα είχε κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να προέρχονται ακόμα και από τον Dark Web, από διάφορους πολιτές και το έρχονταν με δέματα. Στη συνέχεια ο ίδιος φαίνεται να τα διαφήμιζε στα social media, στο διαδίκτυο και να τα πολλούσε. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI με αποτέλεσμα αμέσως να ξεκινήσουν έρευνες και εν συνεχεία βεβαίως να προβούν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 56χρονου. Όλα τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι βεβαίως το πόρισμά του έλεγε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, σχηματίστε και σε βάρος του δικογραφία και την επαύριο θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
1: Τα διαφήμιζε λοιπόν στα social media και του έκαναν like οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Πρώτη μέρα σήμερα εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων με τα αγγλικά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα ισπανικά, Κασιανή Βραχά.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ. Με το θέμα των αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα με κείμενα κατανόησης χωρίς παγίδες. Γραμματική και λεξιλόγιο ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ η έκθεση δεν είχε δύσκολο θέμα, αλλά χρειαζόταν σωστή χρήση της γλώσσας και επαρκές λεξιλόγιο. Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, όπως είπες και εσύ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν οι απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις καθώς και τα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Αύριο οι μαθητές θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο. Οι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, το κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στην εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Ο τους, ανάλογα με τη σχολή, είτε προστίθεται στη βαθμολογία, είτε ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει γράψει πάνω από 10 στο ειδικό μάθημα. Οι βαθμολογίες για τα βασικά μαθήματα τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση, ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.
1: Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε με φόλες αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στα χνάρια ενός 57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού έφτασαν οι αρχές αναζητώντας τον δράστη που έριχνε φόλες σε γάτες τον Μάρτιο του 2025. Θύματα του 57χρονου, 8 γάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η εξενίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας γυναίκας στην περιοχή που φρόντιζε τα αδέσποτα. Κάμερες ασφαλείας φανέρωσαν την παρουσία του 57χρονου στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχει το δηλητήριο. Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες, επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του σκεύους που δεν προέκυψε να έχει DNA που να τον συνδέει με το αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός όσο και τη μηχανή, τόσο και με τη μηχανή του, γιατί υπήρχε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον ο οποίος διαμένει στην περιοχή και του μετέφερε αδιάθετα γεύματα από την φοιτητική λέσχη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 60.000 ευρώ.
9: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 4 αγώνες για το χθεσινό μενού του Μουντιάλ. Δημήτρη, 4 ισοπαλίες και μια μεγάλη έκπληξη για την Ισπανία που είναι και ένα από τα φαβόρη της διοργάνωσης.
10: Η προαθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πρώτη παρουσία για την ομάδα της Δυτικής Αφρικής σε Μουντιάλ και είχε κορυφαίο το 40χρονο τερματοφύλακα που παίζει στην Τσάβε, στην πορτογαλική ομάδα, τη δεύτερη κατηγορία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, τον Βοζίνια, που χθες ήταν πραγματικά καταπληκτικός και κράτησε το 0 στην αιστεία του.
4: Πανηγύριζαν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου στο τέλος του αγώνα. Δημήτρη, και πώς να μην πανηγυρίζουν δηλαδή?
10: Πανηγυρίζουν φυσικά και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του είχε 50.000 ακολούθους. Πήγε μετά από αυτό το 0-0 το 1,7 εκατομμύρια.
4: Είναι αυτό που λέει, ανέβηκαν οι μετοχές του ξαφνικά.
10: Τώρα στην Ισπανία κάνουν λόγο για καταστροφή για την πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στον ισπανικό τύπο για αυτό το 0-0. Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 1-1 με την πολύ μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο, τον Έλληνα τεχνικό, έβαλε δύσκολα στην Ουρουγουάη 1-1 έλξη αναμέτρηση. Έγινε ο Γιώργος Δόνης ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Στο Λος Άντζελες το Ιράν με τον Μεχτή Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού, σύνθεσή του, έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ το Ιράν, αλλά έβγαλε αντίδραση. Έχουμε λοιπόν από έναν βαθμό τον 7ο όμιλο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος μετά την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τον 8ο όμιλο από έναν βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
4: Μια απόλυτη ισορροπία είναι αυτή.
10: Ναι, και δύσκολα πράγματα για αυτοί που θέλουν να περάσουν. Γιατί είναι, περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, από τους 12, και περνάνε και οι 8 τρίτοι καλύτεροι. Οπότε τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν όταν έχουν από έναν βαθμό την πρώτη αγωνιστική. 10 η ώρα το βράδυ Γαλλία, Σενεγάλη. 1 η ώρα τη νύχτα Ιράκ, Νορβηγία. 4 το πρωί Αργεντινή με Μέση απέναντι στην Αλγερία. 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Μένω στο του Μουντιάλ, να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, στην εθνική ομάδα του Ιράν, ο Μεχτή Ταρέμι και ο Σαΐντ Αλαχούι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του στην Τιχουάνα στο Μεξικό μετά τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν μένει στην Τιχουάνα και πηγαίνει έρχεται αυθημερών για τα παιχνίδια στη ΣΥΠΑ. Καθυστέρησαν στον έλεγχο πάρα πολύ. Τους είχαν αλλεπάλληλους ελέγχους. Η Ομοσπονδία του Ιράν ανέφερε πως η βίζα του Ταρέμι ήταν έγκυρη για την είσοδο στη ΣΥΠΑ και κατά την έξοδο από τη χώρα θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη. Περίεργα πράγματα. Τελικά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έφυγε η αποστολή και ταξίδευσε.
4: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία πάντως για την ομάδα του Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο.
10: Βέβαια, τώρα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, η FIFA και ο Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το τελικό στις 19 Ιουλίου το τρόπαιο να το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί το απονείμει ο πρόεδρος της FIFA, της διοργάνωσης, εξετάζουν να γίνει αυτό και μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο, αν κάνει την απονομή, να παραμείνει μετά και στη φωτογραφία την ομαδική που είναι για την νικήτρια ομάδα.
4: Έρχονται τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται. Ακόμα και στο Μουντιάλ. Τα φέρνει τα πάνω κάτω ο Τραμπ.
10: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Χθες είχαμε τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια και στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό είχε μία κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, 2 κατακτήσεις κυπέλου Ελλάδος. Είπε ακόμα ο Τούρκος τεχνικός, πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη θηρία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, πρόσθεσε. Επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό, αλλά δείχνουν ότι έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, να πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού, δηλαδή να έχει την πλήρη ευθύνη για όλα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αυτό αναμένεται να γίνει, θα αναλέω ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Στον Ολυμπιακό αποχώρησε μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ομάδα ο Αμερικανός forward ο Άλεξ Πίτερς, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά στην ελληνική επικαιρότητα, στο ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
4: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
10: Υποψήφι να πω, ο Ολλανδός, ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς που έφυγε από την Αλ Τζαζίρα, ο Σαν Χωσέ που είναι στην Ελμπάρ και ο Λουίς Κάστρο που είναι στη Λεβάντε, και οι δύο όμως έχουν συμβόλαια και η κατάσταση για αυτούς τους δύο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη. Τέλος, η Brighton θα συνεχίσει την καριέρα του Πορτογάλος μπακ ο Κωστίνια, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός. Την Ανιούσα τραβάει υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια καιροφυλακτή, Τάσο Αρνίακε.
11: Πράγματι έτσι είναι, έχουμε ένα 35 αυτή τη στιγμή στη Θήβα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 32-33 στην Αττική. Έχουμε και κάποιες βροχές, κυρίως τα ορεινά ψηλά. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την αστάθεια να επικρατεί. Ξεκινάμε από το Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το πρωί θα έλεγα. Ενώ και πριν το μεσημέρι, στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσουμε με λιακάδα το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά τα υπόλοιπα οι βροχές θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο τα 6 υποφόρη, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως μακριά από τη θάλασσα τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, πρόσκαιρες με βελτίωση νωρίς το βράδυ. Βοριάδες 3 με 4, στα δυτικά έως 5 μποφόλ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Βοριάδες 3 με 4. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με ενίσχυση των βοριάδων και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Και άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνοια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, στο νοσοκομείο Ημάρο Κοντού.
4: Και στο ενικός.gr, τουρισμός για όλους, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι δύο φάσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι του βάουτσερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: People have power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
20: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Time out για θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
26: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 90 και 2.
7: Ενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μη με ρωτήσεις γιατί έβαλα Δέσποινα Βανδύ, το έβαλα.
1: Πάντα σε ρωτώ και το ξέρεις.
0: Για να μας φτιάξει το κέφι.
1: Α, σήμερα γιατί... δεν έκρυβε κάτι από πίσω.
0: Κρύβει,
1: δεν μου είχες κάποια πονηρή.
0: Κρύβει το επόμενο.
1: Όπως κάθε μέρα που με, έτσι, με βάζει σε
0: θα
1: παγίδα.
0: Πω. Θα σου πω. Κρύβει το
1: τι
0: επόμενο.
1: Θα μαντέψω.
0: Κρύβει το επόμενο.
1: Ωραία.
0: Που είναι πάλι Βανδύ. Που είναι πάλι φίλος.
1: Μπορεί να το μαντέψω το δεύτερο.
0: Δεν μπορείς να το μαντέψεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Απόλαυσε το πρώτο, το οποίο είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι. 2001 παρακαλώ, ε. Μου φτιάχνει τη διάθεση κάθε καλοκαίρι, έτσι με καλοκαιρινή αύρα.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Τα ακούω, δεν έχουμε τίποτα ακόμα. Τα ακούω, το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: Τα ακούς και νομίζεις, εμένα μου θυμίζει καλοκαίρια, υπέροχα καλοκαίρια.
1: Σου θυμίζει ένα πλοίο έτσι όπως ρίχνει άγκυρα και φεύγει, το γεια σας.
0: Όχι μόνο το πλοίο, και το προορισμό μου θυμίζει.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ιόνιο.
1: Αυτά τα κύματα εκεί που αφρίζουν όπως φεύγει το πλοίο.
0: Καλοκαιρινά ωραία βράδια. Πολύ ωραία καλοκαιρινά βράδια.
1: Μια ξαπλώστρα με ένα βιβλίο.
0: Με πιο παλιά. Εγώ δεν χαλαρώνω με ξαπλώστρα και βιβλίο.
1: Εγώ χαλαρώνω και με θάλασσα να κολυμπάω, αλλά και με βιβλίο. Βιβλίο θέλω οπωσδήποτε στις διακοπές.
0: Και που θυμίζει βράδια υπέροχα και φάτα καλοκαιρινά σε πιο ξένιαστες εποχές. Όχι μόνο για μένα, για την Ελλάδα, για τον κόσμο. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή σου υποσχέθηκα, κάτσε, βάλε Λάσκαρ λίγο ακόμα.
1: Βάλε λίγο Δέσποινα.
0: Λοιπόν, επειδή σου υποσχέθηκα, άκου τώρα το θεματικό τραγούδι Δέσποινα Βανδύ, Φίβος της ημέρας. Άκου, βάλε Λάσκαρη.
1: Πρέπει να μαντέψω.
0: Βάλε.
1: Γιατί το έβαλε.

0: Μήπως το είχε γράψει ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευκολάκι ήταν αυτό, έλα τώρα. Τσίπρα. Αυτό το βρήκαμε τη μία, το ανάψει φωτιές. Βέβαια, ποιος έχει ανάψει φωτιές άμα τι εμφανίσει
0: και
1: του κόμματος.
0: Και πρόσεξε τους στίχους.
1: Βέβαια.
0: Περίμενε, άκου, θα σου διαβάσω τους στίχους.

0: ανάβεις φωτιές και όλα τα κες, από όπου περάσεις κάνεις καταστροφές.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Χθες, ας πούμε, στην Κοκκινιά.
0: Περίμενε. Πίσω σου αφήνεις πληγωμένες καρδιές, εγκλήματα κάνεις και αμαρτίες πολλές.
1: Και υπάρχει και ένας άλλος στίχος παρακάτω, εκεί που λέει.
0: Και προφορεί.
1: Όχι, που μαθαίνει, κάπου είπε. Τέτοιο άκουσα πριν.
0: Όχι.
1: Για βάλε, Λάσκαρ, να ακούσουμε
0: λέει,
1: λίγο.
0: Όποια να δεις την πυροβολείς. Αυτό είναι άσχετο, δεν είναι για Τσίπρα. Την κάνεις να μιλάει για σένα. Αυτό είναι άσχετο. Άστο, είναι για άλλη ιστορία. Εσύ κράτα το,
1: το και
0: όταν περπατάς, όταν περπατάς, πανικό σκορπάς και όταν περπατάς όλους τους αναστατώνεις.
1: Έτσι.
0: Διότι ξέρεις, είδα χθες τώρα, εμείς που κάνουμε πολιτικό talk show κάθε πρωί 3 ώρες open, νομίζω ότι ούτε παραγγελία να είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εννοείται, είδα σας χθες, έδωσε βολές και βούτυρο στο ψωμί σας ήταν.
0: Είδα
1: και τι δεν είπε.
0: Την ομιλία του στο, στην Νίκαια.
1: Στην Νίκαια.
0: Που ήταν και συμβολικός χώρος στην παλιά Κοκκινιά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να σου πω μερικές ατάκες να τις σχολιάσεις.
1: Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως, αν μου κάνει τη χάρη, από την καλύτερη, κατά τη γνώμη μου. Γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Στη συνείδηση του λαού μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Έτσι.
0: Ναι, όχι.
1: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Συγγνώμη, το είπε πολύ καλύτερα από αυτόν τον τρόπο που το λέει.
1: Εγώ το είπα περίληψη.
0: Πολύ πιο δυνατά.
1: Για πες μου πώς το είπε ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είπα την περίληψη.
0: Περίμενε. Ναι, εσύ είπες το νόημα πλήρως.
1: Ναι.
0: Αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούμε να γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση.
1: Να τα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη,
1: ακούσατε.
0: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Και δεν το λέω. Με δημοσκοπικά υποθέτω, έτσι.
0: Όχι, γιατί στη Βουλή.
1: Δημοσκοπικά δεν υποθέτω. Δημοσκοπικά υποθέτω.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπικά.
0: Μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
1: Έχουμε έξι δημοσκοπήσεις, αν δεν απατώμε, που τον βγάζουν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Παραπάνω. Αυτό το είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας. Άκου τώρα πώς τελείωσε την ομιλία μέσα σε αποθέωση. Ο Μητσοτάκης λέει: έχω την αίσθηση ότι φοβάται.

0: Πάτε τις δεύτερες κάλπες. Πείτε του ότι δεν θα χρειαστούν. Θα τον νικήσουμε από την πρώτη διαρκεία. Ε?
1: Ναι.
0: Α, τι είναι?
1: Αισιοδοξία, ναι. Πολύ βλέπω.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω. Αισιοδοξία, πολύ βλέπω.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Όλοι εντωμεταξύ, και δεν το βλέπω μόνο, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Το λέω και για τον κύριο Ανδρουλάκη, το λέω και για την κυρία Καριστιανού. Γενικά το λέω για όλους.
0: Αυτό που είπε. Για τις συντάξεις, μπορείς να μου το εξηγήσεις, γιατί εγώ το καταλαβαίνω.
1: Για πες το,
0: θα
1: κάνω τον Αλέξ Μητρόπουλο
0: το
1: τώρα.
0: Το 19 επαναφέραμε ένα δις το χρόνο σε συνταξιούχους.
1: Πού το?
0: Η Νέα Δημοκρατία το έκοψε, άρα έκοψε 7 δις σε 7 χρόνια.
1: Συγγνώμη, για το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου δεν λέγαμε ότι κατέκοψε τις συντάξεις. Τώρα πού τις επανέφερε, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, επαναφέραμε, λέει, ένα δις το χρόνο. Το θυμάσαι εσύ αυτό?
1: Εγώ δεν θυμάμαι, εγώ θυμάμαι το ανάποδο, ότι ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου είναι αυτό που έφερε στους συνταξιούχους όλα αυτά και απογοήτευσε τους συνταξιούχους, και τον έχουμε ακόμα και τώρα και δεν έχει καταργηθεί.
0: Υπάρχει το καλύτερο. Πριν το πρωί έβγαλα Γιώργο Αυτιά.
1: Ναι.
0: Και ρώτησα τον φίλο μας τον Γιώργο, που αναφέρθηκε και στη Real News πολλές φορές και τον εκπρόσωπο Νικολάου, θετικά φυσικά.
1: Ναι.
0: Του λέω να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο μου, επειδή χθες διαβάζαμε στο Real FM ότι αποπληρώσαμε το αγαπημένο σου θέμα, 6,9 δις ευρώ για τη δόση του μνημονίου.
1: Που μπορούσαμε να τη δώσουμε αργότερα, τέλος πάντων, και τη δώσαμε πρόωρα.
0: 6,9 δις ευρώ. Είναι αποπληρωμή δανείου του πρώτου μνημονίου. Και ρωτώ. Είδα αμέσως μηνύματα συνταξιούχων που λέγανε κάθε μήνα έχουμε υπερπλεονάσματα, υπερκέρδη από τους φόρους που πληρώνουμε, τους έμεσους φόρους, και συνεχώς πληρώνουμε πρόωρα, κανονικά, μνημόνια, δόσεις. Ένα δις παραπάνω δεν περισσεύει για μας. Και μου λέει ο Γιώργος Αυτιάς, αφού μου είπε ότι και εκείνος το έχει ζητήσει και του λένε από τις Βρυξέλλες ότι δεν γίνεται, πρέπει να τις δαπάνεις και όλα αυτά, ότι εμείς 7 χρόνια, εμείς ενώ η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν είμαστε Δημοκρατία, εκείνος είναι, πληρώνουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον θα πληρώνουμε ως το 2099.
1: Αυτό
0: έχει υποθηκεύσει, λέει, τη χώρα.
1: Έχει υποθηκεύσει, λέει, τη χώρα. Με τον κύριο Μητρόπουλο
0: για 100 χρόνια.
1: Φορές.
0: Και λέει, ρωτήστε τον κύριο Μητρόπουλο, δεν τον ρωτάτε.
1: Τον έχουμε ρωτήσει.
0: Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου είναι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό που μας λέει η μονή είναι, μας είναι για τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Είναι εδώ. Στο ασφαλιστικό 100%. Ναι. Και όχι μόνο. Επομένως, λέει ο Γιώργος Αυτιάς, ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα.
1: Βέβαια, θα μπορούσε τον νόμο Κατρούγκαλου να τον καταργήσει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι. Αλλά δεν τον κατήργησε.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Εγώ σου ρωτάω κάτι άλλο. Συγγνώμη που θα γίνω κακός με τον Γιώργο και το είπα κιόλας, αλλά μπορώ να το πω και εν τη απουσία του. Ο Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος κυβερνάνε 7 χρόνια.
1: Αυτό δεν λέω κι εγώ.
0: Δηλαδή,
1: θα μπορούσε να καταργήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το νόμο, εφόσον αυτό τον θεωρεί τον νόμο κατάπτυστο, θα μπορούσε να τον καταργήσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Ναι, γιατί έχει υποθηκεύσει ο Τσίπρας τη χώρα.
1: Και νομίζω ότι ήταν και προεκλογική δέσμευση.
0: Να το μεταφράσω. Εγώ μέχρι το 2099 να το μεταφράσω αυτό. Που λέει και ο Σαυτιάς.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Μέχρι το 2099, ό,τι και να ψηφίσουμε, Τσίπρας θα βγαίνει. Μα αυτό λείπει. Αυτό δεν είπε. Αφού δεν είπα καν τίποτα να Μητσοτάκη 7 χρόνια και άλλα 4 να το ψηφίσουν 11 και 4 15 και 4 19, πρέπει να το ψηφίσουν μέχρι το 3000, μήπως τελειώσουν οι επιπτώσεις του Τσίπρα και μπορούσαν να κυβερνήσουμε κανονικά. Όποιος εκλεγεί, τέλος πάντων. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω αυτή την απάντηση, Λουκία.
1: Εγώ
0: σέβομαι και ακούω με σεβασμό αυτό που λέει ο Γιώργος, ο Αυτιάς, αλλά από την άλλη πλευρά θα έλεγα στο δρόμο για τις κάλπες να βρεθεί ένα πιο πιστικό επιχείρημα για τους συνταξιούχους, τους μισθούς, τις συντάξεις, τους έμεσους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, θα ήθελα να πληροφορήσω όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ο λαός πια δεν τρώει κουτόχορτο. Άρα, όταν. Ταζούν,
1: και πρέπει να
0: κοστολογούν ακριβώς και όχι περίπου.
1: Και πρέπει να σταματήσει κιόλας όλη αυτή η καραμέλα με τη σταθερότητα. Επίσης δεν το λέω για κανέναν.
0: Όλα.
1: Με τη σταθερότητα. Ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει σταθερότητα.
0: Καλά, αυτό θέλει πολύ συζήτηση.
1: Θέλει πολύ συζήτηση.
0: Τι είναι σταθερότητα?
1: Τι είναι σταθερότητα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τσίπρα χθες, ο κύριος Τσίπρας χθες είναι σταθερότητα ότι ο μισθός τελειώνει στην τάδε του μήνα.
0: Λοιπόν, καλά,
1: ότι
0: αυτό,
1: έχουμε. Και αυτό είναι
0: θα
1: σταθερότητα.
0: Θα το ρωτήσω ότι ήταν σταθερότητα 15-19 στο μήνα, είναι η συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Θα το ρωτήσω εγώ. 15-19
1: και αυτό. Και αυτό. Αλλά και αυτό που ζούμε τώρα και σταθερότητα είναι.
0: Λοιπόν, κοίτα αυτό. Βλέπεις αυτό?
1: Ναι, πρωτοθλητές Ευρώπης.
0: Ναι, θα σου διαβάσω μερικά στοιχεία. Πριν τα διαβάσω όμως, θα σου πω την ατάκα της ημέρας. Μπαίνω τώρα αμέσως στο link του πετρελαίου Brent παγκόσμιες αγορές. Πόσο έχει, ξέρεις, $80 το βαρέλι. Είχε φτάσει 126. Τώρα,
1: άντε να φτάσει στα 50.
0: Περίμενε.
1: Το εύχομαι.
0: Θα έχουμε τον κύριο Τσακίρη σε λίγο να μας τα πει. Εν ώψη της προοπτικής για συμφωνία την Παρασκευή, έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά οι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έχει πέσει στα 80. Ρώτησαν τον κύριο Μαρινάκη το πρωί, στο όπλο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και είπε θα τους περιμένουμε. Σημείωσε το αυτό, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, κράτο. Ναι. Θα τους περιμένουμε στη γωνία όλους, όλους λέει, όλους, όλους, για να δούμε αν όσο γρήγορα ανέβηκαν την πρώτη μέρα του πολέμου οι τιμές, τόσο γρήγορα θα πέσουν. Και εγώ ρωτώ, δεν πέσαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς?
1: Τόσο γρήγορα θα πέσουν?
0: Πέφτουν μέρες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί ήμουν όλη μέρα στον αέρα και οι τιμές ανέβηκαν μπαμ, έτσι. Και λέω, ρε, ναι,
1: δεν θα έπρεπε να πέσουν και μπαμ.
0: Δεν θα έπρεπε τόσες μέρες να έχουν αρχίσει να πέφτουν.
1: Ναι. Εδώ έχουν φτάσει στο 80.
0: Η αμόλυβδη.
1: Δεν πέφτουν.
0: Η αμόλυβδη παραμένει κοντά στα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο έχει πέσει.
1: Τώρα, εσύ πιστεύεις τώρα ότι στην Ελλάδα ειδικά θα πέσουν μπαμ?
0: Εγώ δεν πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Α, μισό λεπτό.
1: Πες με άπιστο Θωμά, δεν το πιστεύω.
0: Εγώ άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε, τους περιμένουμε στη γωνία και θα δείτε. Και περιμένω να δω, δεν το είπε. Δεν πιέστηκε, χωρίς πίεση το είπε. Μπαίνω τώρα fuel prices. Παρατηρητήριο τιμών. Σημερινές τιμές, αμέσως. Επίσημα, Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, αμόλυβδη, νομός Αττικής, 1,96-1,97 δηλαδή, και diesel 1,71. Ρωτώ, η αμόλυβδη έχει 1,97, το diesel 1,71. Πριν τον πόλεμο είχαν το καθένα 20 λεπτά λιγότερο. Γιατί? Έλα.
1: Ποιος ήρθε?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Θα πέσουν?
1: Ναι, και η απάντηση.
0: Δεν ξέρω. Θα ακολουθήσει αυτή η πτώση των τιμών. Ό,τι
1: και ακρίβεινε. Το θέμα είναι πώς. Συνήθως, κοίτα, στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Το έχουμε
0: πάμε
1: μάθει
0: τώρα
1: αυτό πλέον.
0: Στο καλύτερο. Ετήσια μεταβολή τιμών γύρω στα την καθημερινή είναι Απρίλιος 25, Απρίλιος 26. Είναι πρώτος μήνας του πολέμου. Να σου πω. Να πέσει κάτω.
1: Ναι.
0: Φυσικό αέριο. Ευρωζώνη συν 0,2. Ελλάδα. Συν 19,3. 19 φορές επάνω. Ρεύμα. Ευρωζώνη μείον 0,6. Ελλάδα συν 14. Βενζίνη είμαστε περίπου μία ή άλλη. Εστίαση διπλό. 3,7 εμείς 6,7. Διακοπές που δεν πάνε εμείς οι Έλληνες. Μείον 1,5 η Ευρώπη. Συν 6,2 η Ελλάδα. 7 φορές επάνω. Νίκια. 3 φορές επάνω. 2,8 η Ευρωζώνη. 7, είναι γύρω στα αυτό, 7,6 Ελλάδα, Απρίλιος. Συνεχίζω. Φρούτα. Φρούτα είναι δικά μας τα φρούτα που να πάρει.
1: Ναι.
0: 1,7 στην Ευρωζώνη, 7,5 εδώ. Ζυμαρικά, μείον 1,7 στην Ευρωζώνη, συν 1,8 εδώ. Τυρί, τριπλάσιο, μείον 1 στην Ευρωζώνη, πέφτουν οι τιμές στην Ευρωζώνη. Πόλεμος, 3,5 εδώ. Φρέσκο γάλα, μείον 1,7 στην Ευρωζώνη, 4,4 εδώ. Δεν θα σταματήσω, θα το πω όλο. Κρέας 6,7 διπλό εδώ, 11,8. Συνολικά τρόφιμα διπλό, 2 στην Ευρωζώνη, 4,5 εδώ. Μη επεξεργασμένα διπλό, 4,6 στην Ευρωζώνη, 9,2 εδώ. Και σε ρωτώ, Βερλουκία μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ οι αυξήσεις είναι μέχρι 20 φορές μεγαλύτερες. Δεν είχαν πόλεμο στην Ευρωζώνη?
1: Βέβαια.
0: Στην υπόλοιπη δεν είχαν?
1: Εννοείται.
0: Γιατί έχουμε 20 φορές μεγαλύτερες αυξήσεις?
1: Πόσες φορές το έχουμε ρωτήσει αυτό, Βρενίκο? Πόσες φορές έχουμε συζητήσει εδώ πέρα με,
0: και
1: με βενζινοπόλεις, με όλους πραγματικά?
0: Περιμένω. Θα ρωτήσουμε. Περιμένω. Προς το παρόν βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Θα σου πω τη δημοσκόπηση να μου πεις τη γνώμη σου. Λοιπόν, είναι άλκο για τον Α. Η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να λες εσύ, είναι το μόνο κόμμα που έχει άνοδο.
1: Ναι,
0: άνοδο.
1: Αλλά έχει μονοψήφια διαφορά
0: άνοδο.
1: Από το δεύτερο
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, αλλά έχει άνοδο. Είχε 22,8 και έχει 23,3 στην πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
0: Πρώτο, έτσι με άνοδο. Το Πασόκ που είχε 12,2 έπεσε σχεδόν δύο μονάδες.
1: Πήγε στο 10,3.
0: Τρίτο. Δεύτερος.
1: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2.
0: Άκου τώρα,
1: ανέβηκε από 13.
0: Δεν ανέβηκε. Η Άλκο είναι η πρώτη φορά που μετράει τον Τσίπρα. Δεν τον έχει ξαναμετρήσει. Το
1: βλέπω ένα 13 εδώ στην πρόθεση ψήφου. Τι είναι αυτό?
0: Όχι. 14,2.
1: Ναι, είναι, κάτω δεν λέει 13.
0: Δεν έχει ξαναμετρήσει. Γιατί το έδωσε για το φτιάξω για τηλεόραση. Ο κ. Παναγόπουλος δεν έχει ξαναμετρήσει Τσίπρα Καριστιανού. Είναι η πρώτη του δημοσκόπηση μετά τη δημοσιοποίηση των κομμάτων Τσίπρα Καριστιανού. Άρα με το καλημέρα ο Τσίπρας είναι στο 14,2. Δεν ξέρω αν συγκρίνει με άλλη δημοσκόπηση. Η Καριστιανού που είναι επίσης η πρώτη δημοσκόπηση με το καλημέρα 8,1 τέταρτη. Δηλαδή δύο μονάδες πίσω από το Πασόκ. Όλοι οι άλλοι έχουν μεγάλη πτώση. Η μεγαλύτερη, ΣΥΡΙΖΑ, έχει 1,1 Λουκία. εξαήλωση.
1: Εντάξει, αυτό το περιμέναμε. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση ξέρω, πλέον. Εμένα δεν λέω ότι είναι εντάξει, λέω ότι το περιμέναμε. Εμένα πλέον δεν μου κάνει εντύπωση αυτό καμία.
0: Εδώ, επειδή θα έχουμε
1: εντύπωση
0: σε λίγο.
1: Μου κάνει η πτώση και όλων των άλλων. Δηλαδή.
0: Περίμενε, να μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πει για του άλλου. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχα το πρωί τον κύριο Μπουλέκο. Θα έχουμε σε λίγο από την Ελλάδα.
1: Ναι, τον είχα
0: Ελλάς.
1: Και εγώ χθες το βράδυ. Είναι από τους ανθρώπους που τα λέει έξω από τα δόντια τα πράγματα.
0: Θα έχουμε από την Ελλάς ένα εξαιρετικό στέλεχος, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Να τη ρωτήσουμε. Διότι εγώ ρώτησα το πρωί τον κύριο Καρπουξή, επίσης εξαιρετικός, και μου λέει ότι εμείς έχουμε πει δεν θέλουμε συνεργασίες. Και ρωτάω τον κύριο Μπουλέκο. Δεν σας θέλουν, επιμένετε, αφού δεν σας θέλουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει στον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν θέλει. Mm. Θα μείνετε εκεί, να στο κουδούν να χτυπάτε. Απάντηση, μήπως πρέπει να επαναδιατυπώσουμε. Και πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης στέλνει μήνυμα στον κύριο Φάμελο και του λέει με ανάρτησή του. Άκουσε το, είναι καταπληκτικό. Καλημέρα. Πέρασαν 7 μέρες και άκρο του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Κάνει, λέει, και συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αντί να πει καθαρά και εξάστερα, καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση υποκλοπών και σκανδάλων του Μητσοτάκη. Να μας φέρει πρόταση για συμφωνία με την Ελλάς. Εγώ θα καλέσω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σε ρωτώ, η εικόνα κόμματος που λέει πάμε στον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω. Τι είναι, καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Μα είναι καληνύχτα. Δεν καταλαβαίνω τον κύριο Φάμελο πραγματικά. Τι νόημα έχει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
1: Αυτό το βλέπουμε.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι, συζητάμε νομίζω. Ξέρεις, δεν το συζητάμε εμείς, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει
0: αυτό
1: πλέον
0: το
1: και γίνεται
0: Τσίπρα.
1: Άνευ ουσίας.
0: Όχι καθόλου, το κόμμα Τσίπρα ήταν.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος πρώτα απ' όλα χθες ξέκοψε κάθε συζήτηση με αυτό που είπε στο κόκκινο για οποιαδήποτε να μπει στη διαδικασία να κάνει να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα και να φέρει πρόγραμμα.
0: Τι να κάνει, να πάει σε κάποιον που δεν έχει μιλήσει μαζί του, τι νόημα έχει.
1: Το ξέκοψε ο κύριος Φάμελος. Άρα το τελεσίγραφο που του έχει δώσει τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και ο Νίκος Παπάς φαίνεται ότι δεν θα το κάνει πράξη. Οπότε από εκεί και πέρα. Είμαστε σε αδιέξοδο. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Εκείνος δηλαδή, σε αδιέξοδο, όχι εμείς.
1: Όχι εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιέξοδο. Εμείς γιατί να είμαστε σε αδιέξοδο. Σε κανένα αδιέξοδο δεν είμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδιέξοδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες. Γιατί και εγώ τον ρώτησα χθες τον κύριο Μπουλέκο. Δηλαδή τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε τον κύριο Φάμελο. Θα τεθεί θέμα αμφισβήτησής του.
0: Η απάντηση είναι ότι. Δεν υπάρχουν τα κουκιά.
1: Ναι, δεν υπάρχουν τα κουκιά γιατί αυτή τη στιγμή το ελέγχει ο κύριο Φάμελο. Το ελέγχει ο κύριος Φάμελος. Άρα, δηλαδή, με αυτό που είπε χθες ο κύριος Φάμελος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα να δουλέψουμε για την εφαρμογή της απόφασης, γιατί αυτή η συζήτηση προσβάλλει την Κεντρική Επιτροπή. Ότι δεν κατάλαβε τι αποφάσισε. Ο κύριος Φάμελος χθες το ξέκοψε.
0: Να ρωτήσω.
1: Άρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, βρίσκονται στο μηδέν, να το πω έτσι. Κάτι. Δεν κάνουν τίποτα. Περιμένουν αν θα τους φωνάξει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Επειδή εγώ το είπα, τι ελέγχει ο κ. Φάμελος ακριβώς.
1: Ναι, ελέγχει.
0: Όχι,
1: το
0: ποιο κόμμα. Ναι.
1: Ξέρω εγώ, το κόμμα.
0: Υπάρχει κόμμα.
1: Αυτό που ελέγχει, το 1,1. Το 1%.
0: Εκεί.
1: Τίποτα
0: εκεί.
1: Τίποτα εκεί. Μπαίνουν σε μία ροή κατρακύλας. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Ενδεχομένως μπορεί να μην λένε ανοιχτά, μπορεί να έχουν γίνει συμφωνίες μεμονωμένες. Δεν το γνωρίζω.
0: 20 φορές επί 0 πόσο κάνει. Πόσο κάνει
1: 20
0: φορές. 0. Αν ελέγχει το 20 φορές το ΣΥΡΙΖΑ, 20 επί 0 στο 0. Και πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε διάκοψη να λέει τα άλλα κόμματα. Για πες μου, θέλω να σε ακούσω.
1: Λοιπόν, τα άλλα κόμματα. Είχαμε μείνει στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο 10,3, έτσι. Κατεβαίνει, πέφτει.
0: Πέφτει. Έχασε δύο μονάδες.
1: Ακριβώς. Μετά έχουμε την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που είναι στο 8,1. Μετά έχουμε την ελληνική λύση, που είναι στο 6,6, από 6,1. Ναι. Μετά έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο 6,2. Μετά κάτσε να δούμε ποιο έχουμε. Μετά αρχίζουν και πέφτουν πάρα πολύ οι υπόλοιποι.
0: Τα συγκριτικά πρέπει να κοιτάξεις.
1: Ναι.
0: Η ελληνική λύση είχε 8.
1: Είχε 8. Είχε 8, βλέπω το πάνω. Μπράβο, είχε 8. Μετά έχουμε την πλεύση ελευθερίας, αν δεν απατώμε, που από το 5,7 πέφτει στο 3,6. Ακριβώς. Μετά έχουμε την πλεύση ελευθερίας. Μετά έχουμε.
0: Δύο κόμματα που αντέχουν.
1: Ναι,
0: που ανεβαίνουν.
1: Τη φωνή λογικής, έτσι δεν είναι. 2,9 από 2,6.
0: Ανέβηκε.
1: Είναι 8η.
0: Ανέβηκε.
1: Και μετά έχουμε το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που και αυτό τσιμπάει λίγο, είναι από το 2,5 στο 2,8.
0: Πρόσεξε, επειδή αυτό είναι πρόθεση, εάν βάλεις
1: ναι, είναι
0: και
1: πρόθεση.
0: Τα που είναι πάρα πολλά, είναι 16 και 2, σχεδόν 20%, 19%, μπαίνουν στη Βουλή και Λατινοπούλου και Βαρουφάκης.
1: Ναι.
0: Και δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν μπαίνει η Νίκη.
0: Δηλαδή μπαίνουν Νέα Δημοκρατία, το λέω τη που τα βλέπω εδώ. Ναι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25 και Φωνή Λογικής. Και φυσικά Τσίπρας
1: και Καρισιανού,
0: που είναι
1: ναι.
0: τα νέα κόμματα εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, επίσης...
1: Αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε τις αναποφάσεις τους να πέφτει το ποσοστό. Δηλαδή να είναι στο 16 από 19 που ήταν.
0: Σωστά.
1: Και είναι καλό αυτό να πέφτει.
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: παίρνει
1: να πάει κόσμο στην κάλπη, τέλος πάντων. Ναι.
0: Άκου τώρα, από ποιους παίρνει ο Τσίπρας. Έχει ενδιαφέρον αυτό. 62% από ΣΥΡΙΖΑ και 9% από ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι έκπληξη για μένα.
1: Αυτό είναι έκπληξη και για μένα. Δηλαδή θα περίμενα να είναι πιο. Δηλαδή να παίρνει λίγο από ΠΑΣΟΚ, λίγο από Νέα Δημοκρατία. Ελάχιστα μάλλον από Νέα Δημοκρατία.
0: Και παίρνει 7% Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού τώρα κάνει την έκπληξη και όχι ως ποσοστό το 6% που θα το μπερδέψουμε, ως αριθμό ψηφοφόρων. Ξέρεις από παίρνει τους περισσότερους. Μάντεψε.
1: Από πού?
0: Από τη Νέα Δημοκρατία. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Διότι παίρνει το 6% της Νέας Δημοκρατίας, το 6% επί των εκατομμυρίων που έχουν ψηφίσει εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία, είναι μακράν οι περισσότεροι. Διότι μπορεί να παίρνει το 24% από την Νίκη, αλλά το 24% επί 1% είναι 0.
1: Ναι.
0: Άρα παίρνει τους περισσότερους από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νέο έβριμα αυτό. Ολοκένουργιο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν θα βαρεθούμε. Πάμε να πούμε ποιοι είμαστε και ποιους έχουμε σήμερα, γιατί φτάνουμε στο χρόνο του πρώτου σύντομου δελτίου ειδήσεων. Για πες.
1: Λοιπόν, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού, εδώ μας τα συντονίζει όλα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε το Λάσκαρη Αγοραστό και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα σε λίγο.
0: Θέλω να ευχηθώ περαστικά στην μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι, η οποία νοσηλεύεται.
0: Μπήκε χθες το βράδυ στην εφημερία του νοσοκομείου στο Αττικόν. Νοσηλεύεται με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα με βάση τις δηλώσεις των γιατρών. Να σας ευχηθούμε περαστικά. Έχει και καρδιολογικές εξετάσεις αλλά και πνευμονολογικό που είναι πιο σοβαρό. Στα 92 της είναι αιώνια έφηβη η Μάρο Κοντού. Το έχει αποδείξει μέχρι πρόσφατα. Έπαιζε σε τηλεοπτικό σύριαλ. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει και θα βγει νικήτρια. Δεν μπορεί να μας λείψει η Ελληνίτσα. Είναι ο Αντωνάκης, είναι η Ελληνίτσα, το αγαπημένο μας ζευγάρι. Από το Ισαΐα Χόρευε και τη λατρεύω και θυμάμαι πάντα το υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια μαύρη Ford μοντέλο του 23, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τι ωραίο που είναι, που χορεύουν οι καρέζες με τον Λιόπουλο.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρει Μάρο Κοντού.
0: Η σπουδαία, η μεγάλη Μάρο Κοντού είναι εδώ, είναι δυνατή και έχει ένα προσωρινό πρόβλημα υγείας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, την κυρία Λαλιώτου, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, για να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα μαζί της.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές.

0: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρίσμα 92.
3: Μονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που καίει σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δύο αεροσκαφών.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3. Ζήλα FM 97,8 σε μια υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Με το θερμόμετρο πάντως να μην έχει ξεπεράσει κατά πολύ η ηλικία τους 35 βαθμούς. Είμαστε εκεί γύρω στους 35
1: βαθμούς. Κάνει ζέστη όμως.
0: 37 ήταν η πρόγνωση. Τελικά ο άστατος καιρός δεν θα είναι Πέμπτη, θα είναι Τετάρτη-Πέμπτη και σου προσφέρει αυτό ένα υπέροχο τριήμερο.
1: Χαίρομαι
0: πάρα πολύ. Μόνο που αν μπει σε πλοίο θα έχει 8 βαθμούς στο Αιγαίο. Και τοπικά 9. Μην πα σε πλοίο, εδώ κοντά.
1: Όχι, εδώ κοντά. Λοιπόν, αυτοκινητάκι.
0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο των όσων λέμε και σχολιάζουμε. Να είναι καλά οι αρχηγοί, διότι μη μου πεις ότι πιστεύεις ότι θα φτάσουμε έτσι ως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026.
1: Όχι, και να σου πω κάτι, επειδή λέμε όλη την ώρα. Μισό λεπτό, επειδή. Εννοείται. Και επειδή λέμε όλη την ώρα για τον κύριο Τσίπρα, βλέπω και πολλές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για το πιθανό κόμμα Σαμαρά. Βλέπω τον κύριο Κυριανάκη που λέει ότι αν κάνει κόμμα θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω Χατζηδάκη, δηλαδή οι απόψεις βέβαια διείστανται. Ο κύριος Χατζηδάκης, παραδείγματος χάρη, λέει θα προκαλούσε μικρή ζημιά σε άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά, σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη διαφοροποίηση. Ναι, δηλαδή υπάρχει λάθος.
1: Ναι, υπάρχουν άλλοι που λένε δεν μπορεί κάνει ζημιά και άλλοι που θεωρούν ότι δεν θα κάνει ζημιά.
0: Μέχρι το Μητσοτάκη που τον σπίτι του Νικολάου περίπου τον είπα χάρη στο Σαμαρά. Δηλαδή του δώσαμε και άλλη ευκαιρία. Αν επανέλθει.
1: Ναι, δηλαδή βλέπουμε δηλαδή ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαφορετική γραμμή πάντως όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό. Και να πούμε ότι έχουμε και ομιλία αύριο του κύριου Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Α, τι ώρα, πολύ ενδιαφέρον,
1: έτσι. Ναι, και αυτό, ναι.
0: Θα ακούμε τα.
1: Μήπως είναι. Μήπως δεν νομίζω λείπει ο Σαμαράς από εκεί. Δεν λείπει.
0: Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Λαλιώτου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Βάλατε πολύ ψηλά τον πύχη. Ο κύριος Τσίπρας θες είδα την ομιλία του και στην αρχή και στο τέλος. Στην αρχή είπε, αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πολύ εύκολο, είναι θέμα μηνών να γίνουμε κυβέρνηση. Και στο τέλος είπε ότι μάλλον φοβάται ο Μητσοτάκης στις δεύτερες κάλπες, δεν θα χρειαστούν, θα κερδίσουμε από τις πρώτες. Πού βασίζεται την αισιοδοξία σας ότι ο κύριος Τσίπρας θα φτάσει ακόμα και να διεκδικήσει την πρώτη θέση? Και το ρωτώ αυτό, γιατί στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το πρωί που στο έθεσα υπόψη τους, μου έδωσαν απάντηση Αλάδωνη Γεωργιάδη, που τον αγαπάει το κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Γεωργιάδη. Γελάτε. Είπαν δηλαδή, συγγνώμη, ο Τσίπρας έφυγε το 23 και μετά που από τον ΣΥΡΙΖΑ με 17 ως αποτυχημένος. Τώρα γιατί είναι πετυχημένος με 14?
2: Η απάντηση είναι γιατί έχουν αλλάξει ιστορικές συνθήκες, αλλά εγώ θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας.
0: Το 17 είναι 14 όμως.
2: Θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας και όχι στο σχόλιο
0: του στελέχου, το οποίο αλλά εγώ θα ξαναρωτήσω να μην απαντήσω.
2: Νομίζω ότι η αισιοδοξία, βεβαίως το ξέρω. Νομίζω ότι η αισιοδοξία, αισθάνομαι ότι η αισιοδοξία η οποία εκφράστηκε και χθες από τον Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια.
0: Πηγαία θα έλεγα, μου θύμιζε τον παλιό Τσίπρα τον Αεράτο.
2: Προέρχεται από την ανταπόκριση των πολιτών και της κοινής γνώμης, θα έλεγα, διότι δεν έχουμε εκλογές, έχουμε δημοσκοπικές έρευνες που καταγράφουν την κοινή γνώμη. Η ανταπόκριση
0: τι λένε
2: αυτή
0: σε έναν.
2: Ναι, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, δηλαδή ότι ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος εμφανίζεται και έχει ζωή, αν δεν κάνω λάθος, 3 εβδομάδες. Από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσης του κόμματος και της παρουσίασης της ιδρυτικής μας διακήρυξης φαίνεται ότι έχει μία ισχυρή ανταπόκριση από την πλευρά των πολιτών.
1: Απλά, οι κυρία Λαλιώτου, με βάση την ιστορία ένα λεπτό και την ιστορία των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης στο τιμόνι του Πασόκ, πόσο αυξημένα ήταν τα ποσοστά του. Έχουμε δηλαδή δει πολλές δημοσκοπήσεις σαν το σουφλέ, να το πω έτσι, να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν. Ναι, αυτό το παραστατικό. Αυτό το λαμβάνετε υπόψη. Δηλαδή θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας είπε χθες, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες συνείδηση του λαού. Αυτό θέλω να πω ότι θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει και ως αλαζονία.
2: Ναι, καταλαβαίνω ότι εννοείται, αλλά δεν είναι αλαζονία, είναι μια πρώτη αποτίμηση των όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Κοιτάξτε, όντως οι δημοσκοπήσεις, εγώ τιμώ τις δημοσκοπήσεις και τώρα, αλλά και παλαιότερα ως ερευνήτρια. Είναι ένα εργαλείο εξαιρετικό. Θυμάμαι ένας παλιός μου καθηγητής είχε πει, είναι λίγο σαν να βάζεις θερμόμετρο.
1: Ναι.
2: στην κοινωνία. Σωστά. Το θερμόμετρο, όπως ξέρουμε, βέβαια, φυσικά, καταγράφει τις μεταβολές.
0: Να ρωτήσω, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Κυρίως. Έχετε και άλλες μετρήσεις που δεν ανακοινώνονται, που δείχνουν έτσι μια δυναμική μεγαλύτερη και
2: κοιτάξτε,
0: μεγαλύτερη ποστά από
2: αυτά μέτρηση,
0: που βλέπουμε.
2: Η μέτρηση της ΑΛΚΟ, την οποία παρουσιάστηκε εχθές, είναι σε συνέχεια, σε συνέχεια προηγούμενων μετρήσεων που έχουν
0: δημοσιοποιηθεί. Εκεί είναι 14, 15, 16, σταθερά δεύτερος.
2: Αυτό το οποίο, γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα της θερμομέτρησης, διότι αυτό που έχει σημασία στη θερμομέτρηση είναι οι καμπύλες, όπως ξέρουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν και μας δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά αισιοδοξία παρόλα αυτά, είναι ότι φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μια δυναμική που έχει θέσει ένα νέο ερώτημα που δεν το είχαμε πριν 3 εβδομάδες και ένα νέο διακύβευμα. Και το διακύβευμα αυτό είναι ότι στη συνείδηση, όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την επαφή που έχουμε και εμείς με τον κόσμο, στις ανοιχτές μας εκδηλώσεις, στη συνείδηση λοιπόν του κόσμου, πρώτον έχει διαμορφωθεί μία αντίληψη δυναμική και εξελισσόμενη, αναπτυσσόμενη θα πω εγώ, ότι υπάρχει εναλλακτική. Ξέρετε, το χειρότερο το οποίο ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν ότι, ως πολίτες μιλώ τώρα, ήταν ότι ανεξάρτητα από το αν ήμασταν ικανοποιημένοι, πληγωμένοι, ενοχλημένοι από όσα συνέβαιναν στην ζωή μας, αναφέρομαι στην επταετία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπήρχε μια διάχυτη αντίληψη σε όλους μας και σε όλες μας, ή τουλάχιστον σε αρκετές από εμάς, ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική. Τουλάχιστον αυτό ήταν ένα κυρίαρχο αφήγημα το οποίο το μοιραζόμασταν πάρα πολύ.
0: Αυτό που λέτε είναι μαχαιριά στην καρδιά για τον κύριο Ανδρουλάκη, το καταλαβαίνετε.
2: Είναι όμως μια πραγματικότητα που νομίζω ότι και στους επαγγελματικούς αλλά και στους φιλικούς μας κοινωνικούς χώρους το ζήσαμε όλοι. Το ζήσαμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό, το γεγονός ότι έχει αλλάξει,
0: από δύο εμφανίσεις, ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει μία στο Θησίο, μία στην Νίκαια. Δεν ξέρουμε πρόγραμμα. Έχει 10 δημοσκοπήσεις που τον παρουσιάζουν δεύτερο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε, έχει μία δυναμική, όντως. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρώτο ερώτημα είναι που θα σας θέσω μετά, μην το συζητήσουμε τώρα, είναι ο ίδιος ή άλλος. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Λέτε, είναι μία φλασιά στο θερμόμετρο.
2: Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα στην ιστορική διαδικασία τα βγάζουμε από την ίδια την ιστορική διαδικασία. Και εγώ νομίζω ότι οι επόμενες μέρες και η επόμενη μέρα, για να το πω έτσι πιο γενικευτικά, θα επιβεβαιώσει αυτή την δυναμική και την εξέλιξή της. Κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα τη λέξη κανονικότητα, και αυτό ήταν και ένα κεντρικό σημείο του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας, να τη θεωρούμε σαν σταθερότητα και ένα θετικό πράγμα. Παρόλο που στην κοινωνική μας εμπειρία, φυσικά, η σταθερότητα και η κανονικότητα είναι καλό για ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ικανοποιημένοι από το βιωτικό τους επίπεδο και θεωρούν ότι τα προβλήματα και οι ανάγκες τους ικανοποιούνται. Η σταθερότητα και η κανονικότητα, μάλλον, δεν είναι κάτι θετικό όταν ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε επίπεδο καθημερινότητας. Και νομίζω ότι το δίλημα από το σταθερότητα ως χαός αυτή τη στιγμή έχει μετατοπιστεί στο δίλημα στασιμότητα ή πρόοδος. Γιατί ξέρετε, η κανονικότητα με μία έννοια, ιδιαίτερα όταν έχεις πολύ ισχυρά προβλήματα μιας κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι και μία στασιμότητα. Εμείς δεν είμαστε με τη στασιμότητα, εμείς είμαστε με την πρόοδο.
0: Λοιπόν, μια στιγμή ότι έχουμε εξέλιξη. Εδώ βλέπω, Λουκία, κάτι πολύ σοβαρό. Ένα από τα στελέχη σας που είναι γνωστά και στήριξαν την προσπάθεια και τη στηρίζουν του κ. Τσίπρα είναι ο ακαδημαϊκός Αντώνης Λιάκος. Βλέπω λοιπόν να κάνει εδώ μία ανάρτηση που είναι εξαιρετικά επικριτική για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι συνεχίζει να στηρίζει το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Σας τη λέω. Είναι για την ανακοίνωση για τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς. Λέει, όποιοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες ξέρουν καλά ότι το πρόβλημα δεν είναι η τιμή του εισιτήριου. Είναι αραιά δρομολόγια, σαρδελοποίηση επιβατών που δεν μπορούν σε ώρες αιχμής να επιβαστούν κτλ. Τι να την κάνουν επομένως την εξαγγελία δωρεάν εισιτήριων? Μόνο άνθρωποι που δεν ταξιδεύουν, που ζουν στον ψηλό ρίτη, θα μπορούσαν να εισηγηθούν παρόμοια εξαγγελία στον κύριο Τσίπρα? Και καταλήγει λέγοντας, προσέξτε, αφού κριτικάρει την κατάργηση των εξετάσεων, μεταξύ μας έχει εξαλειφθεί καμιά τριανταριά φορές, λέει, υποστηρίζω την ανασύνταξη της αριστερής συμπαράταξης, γι' αυτό τα γράφω αυτά, και επειδή το κύριο ζήτημα της αριστεράς είναι η αξιοπιστία θέλει σοβαρότητα και στα μικρά και στα μεγάλα. Κατηγορεί λοιπόν ο κύριος Λιάκος τον κύριο Τσίπρα για έλλειψη, έλλειμμα σοβαρότητας, και θέλω την απάντησή σας. Είναι η πρώτη παρέμβαση από το εσωτερικό της Ελλάς προς τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα από τον κύριο Λιάκο, που ξέρω ότι είχε εξαιρετική σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ο Αντώνης Ολιάκος είναι ένας αγαπημένος μου καθηγητής.
0: Και ένας αξιόλογος άνθρωπος.
2: Βεβαίως. Και είναι ένας από τους πιο κριτικούς, προσέξτε, όχι επικριτικούς, γιατί μερικές φορές συγχαίρουμε την κριτική με την επίκριση. Ένας από τους πιο κριτικούς διανοούμενους των τελευταίων δεκαετιών και βέβαια σήμερα.
0: Άρα έχει αξία η παρέμβασή του που λέει χρειάζεται σοβαρότητα.
2: Πάντα έχουν αξία οι παρέμβασεις.
0: Κάποιος που ζει στο ψιλορίτη το πρότεινε, ναι, Αλέξη.
2: Τις χώρες μας και μάλιστα με τον τρόπο έτσι το ζωντανό που γράφει ο Αντώνης Λιάκος. Εγώ θα πω το εξής όμως. Καταρχήν, το μέτρο το οποίο είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα. Παρουσιάστηκαν ενδεικτικά κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι εμβληματικές, με ποια έννοια, όχι με την έννοια ότι λύνουν το σύνολο των προβλημάτων, αλλά δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θέλει να κινηθεί η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Το ζήτημα των συγκοινωνιών και της μετακίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, γιατί δεν μιλήσαμε σε αυτή τη φάση για το σύνολο της χώρας, μιλήσαμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής και για την Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα της μετακίνησης λοιπόν βασίζεται, και αυτή της πρότασής μας βασίζεται στο γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι το δικαίωμα στη μετακίνηση, η μετακίνηση ίδια είναι ένα δημόσιο αγαθό με την ευρύτερη σημασία του όρου.
0: Δεν το φέρνουμε κύριο Γύρω. Κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για έλλειμμα σοβαρότητας και εκείνο και τους συνεργάτες του κύριου Λεωνιώτου.
2: Η απαλλαγή, αφήστε με να ολοκληρώσω. Η απαλλαγή λοιπόν, η πρόταση για δωρεάν πρόσβαση σε αυτό το δημόσιο αγαθό με ένα δημοσιονομικό κόστος το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, θα έλεγα, και αντιμετωπίσιμο εντός των δημοσιονομικών ορίων της χώρας μας, παράλληλα βέβαια με τη βελτίωση, γιατί αυτό το είπαμε από την πρώτη μέρα σε όλους τους τόνους, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν αφορά μόνο την ελάφρυνση της τσέπης, ας πούμε, των εργαζομένων και των κατοίκων του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης, αλλά επίσης μια διαφορετική θεώρηση για το πώς βλέπουμε την πόλη, τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
0: Δεν ξέρω, δεν με καλύπτει.
1: Αυτό είναι, κυρία Λαγιώτου, γιατί βλέπουμε.
2: Ας μην υποτιμήσουμε όμως και το θέμα του δωρεάν.
1: Μισό λεπτό, κυρία Λαγιώτου, όμως αυτό ήρθε, δεν ξέρω αν ήρθε ακριβώς, αν ήταν αυτή η πρόθεσή σας, προφανώς μπορεί να μην ήταν, αλλά βγήκε πρώτα ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν τα εισιτήρια κάτω των 24. Μετά είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό. Έχουμε μπει σε μια εποχή πλειοδοσίας και παροχολογίας, να πω εγώ.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Αυτή
2: είναι η απάντηση.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε πάντως.
2: Δεν έχουμε μπει σε αυτή την εποχή από την πλευρά τη δική μας της συμπαράταξης. Πρώτον, γιατί αυτά τα μέτρα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο εμπλέγμα μέτρων, τα οποία έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν ένα μείζον ζήτημα και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, αλλά και διεθνώς. Και αυτό το μείζον ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι το τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας και η τεράστια αύξηση, η μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Αυτό θέλω να πω. Αυτό, δηλαδή, τα εισιτήρια είναι, κατά τη γνώμη μου, μία σταγόνα στον ωκεανό. Καταλαβαίνω ότι πώς θα φτιάξει τον ωκεανό αν δεν ξεκινήσει με τη σταγόνα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, από το στεγαστικό μέχρι το σούπερ μάρκετ, μέχρι τον πληθωρισμό, βεβαίως, μέχρι τον κατώτατο μισθό, μέχρι το μέσο μισθό, οι συνταξιούχοι, είναι,
2: ναι,
1: νομίζω τα εισιτήρια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό.
0: Το πρωί. Τώρα ο άνθρωπος που είναι μέσα από την Ελλάς λέει αυτός που το πρότεινε στον Τσίπρα ζει στον Ψιλορίτη.
2: Και αυτό
0: που λέει η Λουκία, η αίσθηση πλειοδοσίας, μην το υποτιμάτε. Έχω πάρει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Ότι εδόθη αυτή η αίσθηση.
2: Να δείτε. Κάθε φορά που προτείνουμε ένα μέτρο το οποίο έχει σκοπό την ελάφρυνση των βαρών της κοινωνικής πλειοψηφίας, θεωρείται παροχολογία, ενώ έχουμε μία σειρά μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για 7 χρόνια που κάνουν πολλαπλές ελαφρύνσεις, θα έλεγα.
1: Δεν το υποτιμούμε, κυρία Λαγιώτη. Δεν το υποτιμούμε. Θέλω να πω ότι ό,τι ακούγεται καλό είναι. Ό,τι ακούγεται και ό,τι μπορεί να δοθεί, καλό είναι. Απλά ήρθε σε συνέχεια του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό.
0: Και να κλείσουμε παρακαλώ με αυτό. Έχουμε υπερβεί πάρα πολύ το χρόνο. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
2: Να σας πω και κάτι όμως, ναι, για το μέτρο αυτό των δωρεάν μετακινήσεων το ανακοινώσαμε μαζί με μία άλλη δέσμη μέτρων που αφορούν και τα άλλα στοιχεία της ακρίβειας της καθημερινότητάς μας, όπως για παράδειγμα το ρεύμα, όπως η χαμηλή μισθή των εκπαιδευτικών μας, των γιατρών μας, των γιατρών και των νοσηλευτών που, να σας θυμίσω, μας κρατήσανε όρθιους, λέγαμε, κατά την περίοδο της πανδημίας, και δεν ξέρω πόσο τους ανταμείψαμε γι' αυτό, πόσο στηρίξαμε το σύστημα. Άρα δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο, είναι ένα μέτρο μέσα σε ένα πλέγμα προτάσεων που νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες, όσο χρειαστεί, να το ξεδιπλώσουμε και στη συζήτηση μαζί σας και φυσικά στη συζήτηση με τους πολίτες, που είναι αυτό που μας
0: με μεγάλη χαρά θα ξανασυζητήσουμε. Ήταν εξαιρετική μας χαρά που μιλήσαμε, κύριε Λαλιώτου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Η χαρά είναι δικιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για... Καλό απόγευμα.
0: Στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε διαφημίσεις, Λουκία, και επιστρέφουμε, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρωμανό.
1: Και μετά έχουμε και τον κύριο Τσακή.
0: Να δούμε τι θα γίνει με αυτό που τους περιμένουμε στη γωνία, με τη μείωση των τιμών.
3: Real FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, παιδιά, παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
17: Προπόληση more.com. Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
18: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
19: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Donald Trump ενημερώνει τους ηγέτες της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας χωρίς να ανακοινώνει τους ακριβείς όρους του κειμένου. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Παρεμβάσεις σε μισθούς του δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξυλοδαρμό από 3 άτομα κατήγγειλε ο οδηγός απορριμματοφόρου στην Νίκαια, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Για το περιστατικό συνελήφθη 32χρονος που φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Νέες αφίξεις 40 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη, επέβαιναν σε Λέμβο 36 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου. Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού, από την αρχή του έτους οι αφίξεις φτάνουν τις 8.000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που καίει σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 2 αεροσκαφών. 3 οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στο Λασίθι για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου. Σε βάρος τους βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Τρομοκρατική επίθεση με ντρόουνς και ελεύθερους σκοπευτές στον Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές. Το FBI ταυτοποίησε 23 άτομα που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης σε εκδήλωση για τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου, ενώ 5 ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat.

0: δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
2: Άστατος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ζου 97,8.
1: Ξέχασα να σου πω με τα πολιτικά το καλύτερο.
2: Για πες.
1: Πόσο καιρό, πόσους μήνες τώρα σου έχω πει για τον Αταμάν.
2: Μου έχεις πει, το έχεις προβλέψει.
1: Όταν σου έλεγα, έβγαινα να ανακοινώσει, τον στηρίζει ο Γιαννακόπουλος
2: ότι και σου έλεγα.
1: Σου έλεγα το εξής. Μόλις είδα ανακοίνωση τον στηρίζει, λέω θα φύγει. Διότι η εμπειρία
2: ξέρεις.
1: Έχω μαζέψει καμιά εκατοστή ανακοινώσεις ΠΑΕ, ΚΑΕ, που λένε λοιπόν η αυτή στηρίζει τον. Ναι, λέω, τον στηρίζει. Ψάχτε για τον
2: μέχρι
1: επόμενο.
2: Να φύγει.
1: Ψάχτε για τον επόμενο.
2: Ναι, ήδη ψάχνανε.
1: Το αυτονόητο δεν βγαίνει ανακοίνωση για να στηρίξει κανέναν. Αυτού που είναι αυτονόητοι δεν χρειάζεται ανακοίνωση να στηρίξει, του στηρίξει πράξη. Λοιπόν, ήταν προφανές ότι ο Αταμάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξοδεύει ένα κάρο λεφτά, τα περισσότερα από κάθε άλλο μέτοχο ή παράγοντα ή πρόεδρο ομάδας μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Κατά τη γνώμη μου, είχε καλά ο Αταμάν, αλλά από ένα σημείο και μετά τα χάλασε όλα και ο χαρακτήρας του και η νοοτροπία του. Αρρώστησε η ομάδα και αυτό φάνηκε φέτος. Δεν μπορεί να δίνει τόσα λεφτά και Παναθηναϊκός να είναι 7ο στην κανονική διάρκεια. Το ακούγονται Κινέζικα αυτό. Σου λέω αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν.
2: Okay, ναι, εντάξει, στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, και πρέπει να πω ότι άργησε πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου, διότι είναι κρίμα, έχασε ο Παναθηναϊκός.
2: Και ευρωπαϊκή.
1: Όχι,
2: ήθελε
1: ευρωπαϊκή,
2: να δώσει μια ακόμα ευκαιρία.
1: Αυτό ναι. Ευρωπαϊκή ευκαιρία. Έχεις δίκιο. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι μπορούσε να πάει καλύτερα και στην Ευρώπη και ενδεχομένως να είναι καλύτερη η εικόνα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαιο το πρωτάθλημα φέτος, να είμαστε σωστοί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει το Παναθηναϊκό Μπράντοβιτς, ένας τεράστιος προπονητής.
2: Και αυτό εκεί πήρε.
1: Δεν το πήρε ακόμα.
2: Ακόμα είναι άνευ προπονητή.
1: Μην βιάζεις. Ο Μπράντοβιτς είναι ο γκουρού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
2: Αλλά εσύ αυτό προτείνεις.
1: Δεν προτείνω αυτό. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Έχει πάρει, νομίζω, 5 πρωταθλήματα ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς και έχει γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά ο Μπράντοβιτς. Μια τεράστια προσωπικότητα και νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη επιλογή εάν αυτό θεωρεί ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
2: Τι λένε.
1: Είμαστε, νομίζω ότι συμφωνούμε μαζί μου όλοι, 8 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Λουκία Κάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ένα καλοκαιρινό απόγευμα εδώ στο Real FM. 16 Ιουνίου φτάσαμε, Λουκία.
2: Εσίως.
1: Λοιπόν, έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό
2: σκηνικό. Δεν έχουμε βαρεθεί, κατάλαβες. Έχουμε μαλλιά να ξάνουμε, που λέει και ο λαός.
1: Λάσκαρης Αγοραστός, Δήμητρα Πανανού, Δέσποινα Καλοχέρι, όλοι εσείς, tudio@realfm.gr, 211-200-8200. Δεν έχουμε δει μηνύματα. Περιμένουμε τον κύριο Ρωμανό, τον διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
2: Ξέρεις, γιατί μας έχουν στείλει εδώ οι ακροατές μας.
1: Ο Θωμάς λέει ότι είπε ο κύριος Λιάκος, ειδικά για τα μέσα μεταφοράς, πραγματικά να αγιάσει, να αγοράσει,
2: ναι,
1: να αγιάσει,
2: ναι,
1: το στόμα του. Το 1,2 ευρώ μας πείραξε. Όχι τα δρομολόγια που δεν υπάρχουν πολλές φορές.
2: Είναι και αυτό και η κατάσταση των δρομολογίων πραγματικά. Γιατί πολλές φορές μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι και είναι πίτα κανονικά.
1: Θέλω να απαντήσω. Ο Κωνσταντίνος, εγώ ψάχνω αρνητικά μηνύματα. Λέει, φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας, εμένα, συνεργάτη των καταστροφέων της χώρας. Πήρες το όπλο σου και δολοφονείς τον Τσίπρα. Όσο και να σε πονάει, τη χώρα δεν τη χρεοκόπησε ο Τσίπρας, όπως έχεις το θράσος να λες. Χρεοκόπησε το 9 επί της παράταξης που τόσο με τόσο πάθος υπηρετείς. Όσοι με ξέρουν, αγαπητέ Κώστα, θα ξέρουν ότι ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν ποτέ να μάθουν, γιατί εγώ δεν υπηρετώ καμία παράταξη. Υπηρετώ τη δημοσιογραφία, υπηρετώ το Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου, το Open και όποια δουλειά έχω πάντα, γιατί υπηρετώ πάντα τον ιερό κανόνα της δημοσιογραφίας, ότι είσαι απέναντι σε κάθε εξουσία. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε αντιπολίτευση. Καταλαβαίνω ότι είναι μακριά από την οτροπία σου, δεν μπορεί να το χωνέψεις αυτό, αλλά αν παρακολουθήσεις αυτά τα 40 χρόνια

0: τι λέω, τι κάνω, τι γράφω, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πιστήριο για να σου το αποδείξω. Είναι πάρα πολύ απλό. Το ότι ασχολούμαι τόση ώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, εάν ήθελα να τον χτυπήσω, δεν θα έλεγα τίποτα. Το ότι ασχολούμαι κάθε μέρα τόσες ώρες μαζί του, νομίζω διαφήμιση του κάνει. Εγώ, ίσα ίσα, θεωρώ, Λουκία, ότι η επιστροφή του Τσίπρα κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, αποτελεί θριαλίδα, σημαδεύει τα δεδομένα και η ΜΕ Νέα Δημοκρατία τον έχει κάνει βασικό της αντίπαλο αντί του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης επίσης τον έχει απέναντί του, διότι βλέπει ότι χάνει ποσοστά από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας αγωνίζεται να πείσει ότι είναι ο νέος Τσίπρας και όχι ο παλιός. Αυτό είναι όλο το σκηνικό, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες, Νίκο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ζωμανός, ο κύριος Νίκος Ζωμανός.
1: Να δούμε και την άλλη πλευρά.
0: Διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Κύριε Ζωμανέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλουμε να ρωτήσω αν νιώθετε ότι απειλείστε από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί χτες είπε ο Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Μπορούμε να τον νικήσουμε από την πρώτη Κυριακή, δεν χρειαστούν δεύτερες, με ανησυχεί. Και αφού γίναμε σε 24 ώρες αξιωματική αντιπολίτευση, μπορούμε να γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση. Επιστρέφει λοιπόν στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Ρώμανε.
2: Δεν θέλω να τον στεναχωρήσω, αλλά αξιωματική αντιπολίτευση ήταν και πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και επίσης αξιωματική αντιπολίτευση ήταν και πριν από 5 χρόνια, και πριν από 8 χρόνια και πριν από 10 χρόνια.
1: Άρα...
0: Τον κύριο Τσίπρα θα τον χωρίσετε, όχι εμένα, εγώ δεν στεναχωρήσω.
2: Ναι, τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, επειδή αναφέρθηκα στη δηλώση του. Άρα λοιπόν το ότι το αν είναι ή όχι η αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν και ο ίδιος απέλεσε αυτό το προνόμιο, απόλεσε το προνόμιο αυτό, νομίζω ότι αφορά τον ίδιο και ο ίδιος πρέπει να ερωτηθεί γιατί το απόλυσε.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν την αφορά καθόλου, κύριε Ρώμανε, αυτό. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι όπως το είπε χθες, είναι σαν να λέει γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες και μετά είπε ότι στο τέλος κατέληξε ότι θα γίνουμε και κυβέρνηση.
0: Εννοείς τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ρώμανε, ότι είναι
1: εννοεί δημοσκοπικά.
2: Και εγώ για τις δημοσκοπήσεις μιλάω ότι 10 χρόνια είναι αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί προφανώς
1: και ότι δεν θα υπάρχουν και δεύτερες εκλογές από ό,τι είπε. Είπε στο τέλος ότι έχω την εντύπωση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες εκλογές γιατί θα χάσει. Έτσι είπε.
2: Από τότε πάντως που με εκλογές το 19 έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όπως αποφάσισε ο λαός, ξαναλέω ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει αυτό το προνόμιο αν ο ίδιος δεν αποφάσιζε να το θυσιάσει χάριν όλων αυτών που ζήσαμε με τον κύριο Κασελάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Άρα εσείς λοιπόν, δεν φοβάστε καθόλου τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο?
2: Άρα λοιπόν, θα πάω και εκεί. Άρα λοιπόν το να πανηγυρίζει επειδή από το 17% που πήρε στις προηγούμενες εκλογές με το προηγούμενο κόμμα του διέλυσε το κόμμα του και καταφέρνει τώρα να αποτυπώνεται στο 14-15, δεν ξέρω πόσο.
0: Ρωτήσαμε πριν την κυρία Λαγιώτη, αλλάζουν οι εποχές. Είναι άλλα τα δεδομένα, λέει τώρα.
2: Σωστά. Και επειδή ακριβώς αλλάζουν οι εποχές, γι' αυτό νομίζω ότι είναι στα όρια του αστείου το να βλέπεις τον Τσίπρα να ξανααυτοπροσδιορίζεται και να αυτοσυστήνεται μετά από γύρω στα 20 χρόνια.
0: Δεν είναι νέος, γιατί έτσι λένε τα στελέχη του, ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας. Άλλος Τσίπρας, άλλο φρέσκα πρόσωπα, φρέσκες ιδέες, άλλο κόμμα, όλα καινούργια.
2: Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προφανώς είναι ο ίδιος. Δεν βλέπω καμία αλλαγή. Αλλά και οι ιδέες, για να πάμε και εκεί, γιατί θα μπορούσε πράγματι να πει κανείς ότι εντάξει, το 8 που πρωτοσυστήθηκε στην πολιτική ζωή ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το νέο. Το 12 ήταν ακόμα πιο νέο και έτσι έβλεπε και στην διακυβέρνηση. Το 15 συνέχιζε να είναι το νέο, το 19 ήταν πάλι το νέο, το 23 ήταν πάλι το νέο, σήμερα είναι πάλι το νέο. Μπορεί λοιπόν πράγματι να νιώθει πάντα νέος, προφανώς είναι δικαίωμά του, αλλά επειδή όλα κρίνονται στις ιδέες, σας θυμίζω ότι ό,τι έλεγε το 10, το 12, το 15 έκανε τα ακριβώς αντίθετα και δυστυχώς, και εκεί έρχεται η απάντηση στο αν είναι το νέο, λέει ακριβώς τα ίδια σήμερα, πολύ σωστά όπως λέτε και εσείς, σε άλλες συνθήκες.
1: Είπε όμως τώρα ότι έχει αλλάξει.
2: Ακούω μια ρητορική και μια λογική αντιμνημονίου χωρίς μνημόνια. Άρα προφανώς τον έχουν ξεπεράσει οι συνθήκες.
1: Λέει όμως ότι σήμερα και ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς να το κάνει.
0: Ενώ τότε δεν ήξερε.
2: Ναι, το αν ξέρει, το πρώτο είναι το αν μπορεί να στηρίξει αυτά που λέει ότι θέλει να κάνει. Αυτό απέδειξε και στο παρελθόν ότι δεν μπορεί και δεν έχει την αξιοπιστία να πιστέψει κανείς ότι αυτά που λέει μπορεί και θέλει να τα κάνει.
0: Μήπως έμαθε. Το δεύτερο, λέει το 15, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά όχι πώς ακριβώς γίνεται. Τώρα ξέρω και τι θέλω και πώς να το κάνω. Μήπως έμαθε στο μεταξύ.
2: Κοιτάξτε, όταν ακούω ότι 1500 αφημοί θα φέρουν με τη φορολόγησή τους 4 δις ευρώ, μάλλον δεν έμαθε ιδιαίτερα. Τουλάχιστον αυτό είναι μία από τις τελευταίες προτάσεις που άκουσα. Άκουσα για τον πληστηριασμό για τα εισιτήρια. Ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και υποσχέθηκε όχι μόνο οι νέοι όλοι, αλλά όχι οι τουρίστες. Και πιθανόν αύριο να έρθει και κάποιος άλλος από την αντιπολίτευση και να πει ότι εγώ δίνω και αεροπορικά εισιτήρια. Όταν μάλιστα είναι ο άνθρωπος που επί της διακυβέρνησής του το εισιτήριο ήταν ακριβότερο από σήμερα. Και η εισιτηροδιαφυγή δεν είχε αντιμετωπιστεί και γι' αυτό εμείς αντιμετωπίζοντας την εισιτηροδιαφυγή καταφέραμε να μειώσουμε την τιμή του εισιτηρίου, να αυξήσουμε και να φέρουμε χιλιάδες νέα λεωφορεία και πολλούς νέους σειρμούς, που σημαίνει τύπου.
1: Βέβαια εδώ μας λένε, πριν διαβάζαμε μηνύματα των ακροατών μας, ένα συγκεκριμένο μήνυμα που έλεγε ότι η κατάσταση, ότι ουσιαστικά το θέμα δεν είναι τα λεωφορεία και το πόσο κοστίζει το εισιτήριο, αν κοστίζει ένα 20, αλλά η κατάστασή τους, ότι είναι παλιά, ότι είναι τα δρομολόγια δεν είναι συχνά κτλ.
2: Αυτό που λέει είναι η καλύτερη απάντηση στο Τσίπρα και αυτό ακριβώς είναι που αλλάξαμε εμείς. Εμείς έχουμε φέρει χιλιάδες νέα λεωφορεία μέσα σε αυτά τα χρόνια, ηλεκτρικά και άλλα. Έχουμε φέρει νέους σειρμούς, έχουμε βελτιώσει άρα την υπηρεσία προς τον πολίτη. Προφανώς έχει πολλή δουλειά ακόμα, αλλά μετά από δεκαετίες για πρώτη φορά ανανεώνεται ο στόλος των συγκοινωνιών. Βλέπουμε νέες γραμμ─│ του μετρό όπως στη Θεσσαλονίκη που... Κάποιοι άλλοι που τώρα θέλουν να μειώσουν τα εισιτήρια τους είχαν μουσαμάδες, άρα πράγματι θα είχαν μηδενικό εισιτήριο. Και εμείς λειτουργεί το μετρό με κανονικά εισιτήρια και μια σειρά άλλων πραγμάτων χωρίς
1: κύριε
2: να
1: Ρωμανέ,
2: λέμε
1: για να φύγουμε,
2: ναι,
1: για να φύγουμε λίγο από, από τα εισιτήρια και να πάμε και λίγο στην, στην πραγματική οικονομία που αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ζητούμενο, δηλαδή οι τιμές, τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Βλέπω, θα σας μεταφέρω πρώτα ένα μήνυμα, ενδεικτικά σας το λέω για να πιάσουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή. Μας λέει εδώ ένας ακροατής μας, αν θέλετε ρωτήστε τον κύριο Ρωμανό, αν αντί αυτές τις αυξήσεις που έδωσαν στους Μητροπολίτες, τα έδιναν στους καθηγητές που διορθώνουν γραπτά πανελλαδικών για 2 ευρώ μεικτά αναγραπτό και παίρνουν μισθό 1000 ευρώ με οικογένειες, αν θα ήταν καλύτερα. Και αυτό το λέω για να πιάσουμε την κουβέντα από κάπου. Θέλω να πω, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που λέει διορθώσαμε ένα πάγιο αίτημα, αλλά πάγια αιτήματα δεν έχουν και οι καθηγητές και οι συνταξιούχοι και οι νοσηλευτές και οι εργάτες σε καθαριότητα και πολλές άλλες κατηγορίες.
0: Είναι 95% από 2.500 ο μισθός σου πήγε σχεδόν 5.000 και χτες πρωτόσω τον πρόεδρο του συνταξιούχου, το έλεγα στην Λουκία, τον κύριο Κάντα, λέω τι θέλετε να ζητήσετε, μου απάντησε να γίνω Μητροπολίτης. Λίγος και
2: λοιπόν, ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, το συγκεκριμένο θέμα που καταλαβαίνετε ότι και το εύρος του και το δημοσιονομικό του αποτύπωμα δεν έχει καμία σύγκριση με όλα τα άλλα που συζητάμε. Άρα το να τα βάζει στην ίδια ζυγαριά, επιτρέψουμε να πω, είναι λαϊκισμός. Καταλαβαίνω την κριτική.
0: Τι να πείτε, κύριε Ρωμανέ, στον συνταξιούχο τι λαϊκίζει.
2: Θα σας πω. Όχι, θα σας πω.
0: Που λέει παίρνω εγώ 2% και ο Μητροπολίτης.
2: Δεν λέω για το. Κανείς δεν λαϊκίζει και όλοι έχουν και δικαίωμα και είναι απόλυτα θεμητό να ζητάνε ό,τι περισσότερο μπορούν. Εγώ λέω άλλο όμως, ότι προφανώς όλα τα αιτήματα προτεραιοποιούνται. Απόδειξη ότι έχουν πάρει πολλαπλές αυξήσεις και οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι.
1: Επειδή είπατε προτεραιοποιούνται, ήταν προτεραιότητα αυτό, κύριε Ρωμανέ.
2: Αυτό είπα μόλις, ότι έχουν πάρει ήδη αυξήσεις όλοι οι άλλοι. Έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι πολλαπλές αυξήσεις. Έχουν πάρει όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό πολλαπλές αυξήσεις.
1: Είναι πολλαπλή αύξηση στα 50 ευρώ το μήνα μεικτά.
2: Θα σας πω. Όταν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός από τα 620 από τα 620, αν δεν κάνω λάθος, στα 920, ναι, είναι γύρω στο 40%, πάνω από 40% αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και λέω λοιπόν, για να πάω και στο θέμα των Μητροπολιτών, να μην φανεί ότι δεν απαντάω σε αυτό, ότι εκεί είχαμε ουσιαστικά μία άρση ενός προβλήματος, μιας αδικίας, πείτε το όπως θέλετε, που εγώ θα το εστιάσω κυρίως στο ότι ο Μητροπολίτης έπαιρνε λιγότερα από το μουφτί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει και άλλες προεκτάσεις που εκφεύγουν του όποιου, της όποιας δημοσιονομικής χρειάς. Αλλά ξαναλέω ότι θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη το να δώσεις μια σημαντική αύξηση σε 100 ανθρώπους με το να δώσεις οποιαδήποτε αύξηση και πολύ περισσότερο πολλαπλές αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο.
0: Ωραία, τότε να στο γενικεύσω.
2: Προφανώς αυτό είναι και
0: αν και συμφωνώ με το ερώτημα της Λουκίας, κύριε Ρωμανέ, να στο γενικεύσω. Είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, λέει ο Πρωθυπουργός σταθερότητα. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία που είναι σταθερότητα. Και ρωτάει, σταθερότητα είναι να τελειώνει αμέσως ο μισθός με τις ακριβότερες τιμές και τους χαμηλότερους μισθούς? Και επειδή μην βιαστείτε να απαντήσετε, έχω μπροστά μου όχι την Αυγή, την Καθημερινή. Η Καθημερινή είχε την Κυριακή τα στοιχεία της Eurostat και θα σας τα πω να τα ακούσετε. Γιατί είναι ετήσια μεταβολή τιμών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη Απρίλιο με Απρίλιο. Και είναι Ευρωζώνη. Και η υπόλοιπη Ευρωζώνη είχε επίσης πόλεμο. Φυσικό αέριο, αυξήσεις το ίδιο διάστημα. Ευρωζώνη 0,2, Ελλάδα 19,3. 19 φορές πάνω. Ρεύμα μείον 0,6 Ευρωζώνη, συν 14 εδώ στην Ελλάδα. Εστίαση. Διπλό, 3,7, 6,7. Βενζίνη, 14,5, 17,1 εμείς. Αεροπορικά εισιτήρια, μείον 4,7, 17,3. Νίκια, τριπλό, 2,8, 7,6. Φρούτα, τετραπλό, 1,5, 7,5. Ζυμαρικά, μείον 1,7 ευρωζώνη, συν 1,8. Μην συνεχίσω, είναι διπλά, τριπλά, πενταπλά, οκταπλά. Και εγώ ρωτώ, έχουμε την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη, τις πιο μεγάλες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, ενέργεια και τρόφιμα στην ευρωζώνη, και η ερώτηση είναι γιατί αυτό αποτελεί σταθερότητα, και σας ρωτώ γιατί είναι το κεντρικό ερώτημα της προεκλογικής περίοδου που πρέπει να ψηφίσει ο Έλληνας.
2: Λοιπόν, καταρχάς σταθερότητα αποτελεί το να έχεις μια οικονομία που να μπορεί να αντιδρά σε αυτό το πανευρωπαϊκό φαινόμενο που ορθώς εσείς υπογραμμίζετε και τις διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών. Αλλά είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο.
0: Δεν είναι πανευρωπαϊκό.
1: Να αντιδρά όμως επαρκώς, κύριε Ρωμανέ, να μπορεί να ζήσει ο άλλος.
2: Επιτρέψτε μου να σας
1: πω. Όχι να τα βγάζει απλώς πέρα.
0: Απαντήστε.
2: Λέω λοιπόν όμως ότι ακριβώς επειδή είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, επειδή προφανώς αν μπούμε στην ανάλυση των δικτών, μπορώ να σας πω για παράδειγμα ότι το μεγάλο κομμάτι της αύξησης του πληθωρισμού ή της διαφοράς του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες, ειδικά των τελευταίων μηνών τα στοιχεία, έχει να κάνει με τα καύσιμα. Τα καύσιμα καταλαβαίνετε ότι έχουν να κάνουν κυρίως με τον πόλεμο, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη δεν υπήρχε πόλεμος.
2: Θα σας πω. Όχι, θα σας πω τι διαφέρει όμως. Η Ελλάδα είναι παγίος και αυτό έχει μειωθεί επί των ημερών μας, μια πολύ πιο ενεργειακά εξαρτημένη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό έχει μειωθεί με μια σειρά πρωτοβουλειών, ακόμα και σε αυτές τις πρωτοβουλίες όλοι ήταν απέναντι βέβαια, αλλά αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να μας οδηγήσουν.
0: Κύριε Μανέ, αν 7 χρόνια περιμέναμε να έχουμε 15 φορές μεγαλύτερη αύξηση στο ρεύμα και 19 φορές παραπάνω στο φυσικό αέριο, είναι επιτυχία.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω, ξαναλέω, αυτά όλα έχουν να κάνουν οι διακυμάνσεις αυτές από μήνα σε μήνα με βάση τους διεθνούς παράγοντες.
0: Είναι 12μηνη βάση αυτό που σας λέω, Γιώργο.
2: Ναι, αλλά αν δείτε σωρευτικά τον πληθωρισμό από τότε που ξεκίνησε το φαινόμενο, θα δείτε ότι πάνω κάτω είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωζώνης.
0: Δεν είμαστε, κύριε Ρωμανέ.
1: Δεν είμαστε, κύριε Ρωμανέ.
0: Και δεν έχουμε και την αγοραστική δύναμη της Ευρωζώνης.
2: Αν δείτε σωρευτικά, λοιπόν.
0: Σωρευτικά το βλέπω και το μελετάω και ελάτε να το δούμε τηλεοπτικά σε ένα πίνακα να καθίσουμε 20 ώρες.
1: Και επειδή σωρευτικά όσο μιλάτε μας έρχονται μηνύματα, πραγματικά σας μιλάω, δικαστικός υπάλληλος αύξηση Απριλίου 2026 22 ευρώ καθαρά. Ενδεικτικά σας λέω πάλι. Άλλος, μου έκοψαν 600 ευρώ το μήνα και μου έδωσαν 15 ευρώ μαζί με τη μείωση της εφορίας. Είναι όλα αυτά λογικό? Όσοι λοιπόν, πραγματικά, όσοι την ώρα που μιλάτε, μας έρχονται τέτοια μηνύματα.
0: Απαντήστε χωρίς να σας διακόψουμε.
2: Λέω λοιπόν ότι σωρευτικά στο σύνολο του πληθωρισμού είμαστε στο μέσο όρο. Προφανώς υπάρχουν πεδία που πάμε καλύτερα και πεδία που πάμε χειρότερα. Εκεί όμως ξαναλέω ότι όταν οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αφού θέλουμε να τα συγκρίνουμε όλα, συζητάνε ποιους νέους φόρους θα βάλουν και τι περιοριστική οικονομική πολιτική θα ασκήσουν, εμείς συζητάμε ποιους νέους φόρους θα κόψουμε και τι αυξήσεις μπορούμε να δώσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό. Εκεί έρχεται λοιπόν η συζήτηση για τη σταθερότητα, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να μπορώ να συζητάω μαζί σας και να ακούω την κριτική ότι πρέπει να μειώσετε κι άλλους φόρους και να αυξήσετε κι άλλο τους μισθούς και τα εισοδήματα. Προϋπόθεση είναι να μην περνάμε στις επόμενες γενιές χρέη τα οποία μας οδήγησαν σε περιπέτειες την προηγούμενη δεκαετία και να είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως στη μείωση χρέους και στη σχέση χρέους προς ΑΕΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό δεν έγινε μόνο του και αυτό είναι, αν θέλετε, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορεί να μην έχει όφελος εκλογικό αλλά έχει όφελος για τις επόμενες γενιές και εκεί οφείλουμε να λογοδοτούμε αφενός και αφετέρου μια οικονομία που θα μπορεί χάρη στην ανάπτυξη, χάρη στη μείωση της ανεργίας που δεν ακούω καθόλου να μπαίνει στην κουβέντα, γιατί οι πιο αδικημένοι συνανθρωποί μας ήταν αυτοί που δεν είχαν καθόλου δουλειά. Άρα μηδέν εισοδήματα, μηδέν αυξήσεις, μηδέν μειώσεις, αλλά μηδέν εισοδήματα, και αυτοί πλέον ουσιαστικά έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Με το μεγαλύτερο ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε η ενεργία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό επίσης δεν είναι αυτονόητο, ούτε ήταν αυτονόητο, ούτε μπορεί να ξαναείναι αυτονόητο αν αλλάξουν τα πράγματα και φύγει αυτή η σταθερότητα, που την λέμε με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά είναι πολύ τιμή για να μπορούν όλα αυτά να είναι στο τραπέζι και να μπορούμε να συζητάμε ποιες παραπάνω αυξήσεις θα δώσουμε στη ΔΕΘ και τι θα ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ, για παράδειγμα. Και όλα αυτά εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Αλλά προϋπόθεση είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι σοβαρή, η οποία δεν λαϊκίζει, η οποία έχει δείξει έμπρακτα ότι αυτά που λέει τα κάνει, και αυτό είναι το σημαντικότερο στην πολιτική, να έχει αξιοπιστία, και η οποία μπορεί προφανώς και τα λάθη της να απολογείται για τα λάθη της, να ακούει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και με σκληρή δουλειά να λύνει προβλήματα. Γι' αυτό ο μοναδικός αντίπαλος είναι τα προβλήματα και όχι το όποιο κόμμα βρίσκεται σε όποια θέση της αντιπολίτευσης.
1: Κύριε Ρωμανέ, εγώ πραγματικά καταλαβαίνω αυτό που λέτε, τα καταλαβαίνω όλα. Από την άλλη καταλαβαίνω όμως και τους πολίτες που αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, πραγματικά κάθε φορά, και δεν το λέω υπερβολικά, ούτε και με καμία διάθεση λαϊκισμού, κάθε φορά που συνομιλούμε με στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εδώ τα μηνύματα, πραγματικά γεμίζει η οθόνη μας μπροστά με μηνύματα του ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αυτό η κυβέρνηση το έχει καταλάβει επαρκώς? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Καταλαβαίνω ότι το δημοσιονομικά δεν μπορείτε, λέτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε παραπάνω. Από την άλλη όμως υπάρχει και ο αντίλογος που λέει η αντιπολίτευση, ότι γιατί, παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα από τα πολλά, να προπληρωθεί το χρέος και αυτά τα χρήματα να μην πάνε. Ξέρω τι θα μου πείτε την απάντηση, αλλά θέλω να πω μήπως τελικά είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
2: Λοιπόν, καταρχάς, όσον αφορά το χρέος, απάντησα.
1: Ναι, επιμένω ότι
2: είναι ότι αν το πολιτικό σύστημα είχε λειτουργήσει όπως λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν θα υπέφεραν οι συνάνθρωποι μας, δεν θα υπήρχε αυτό το μεγάλο χάσμα που παλεύουμε εμείς να μειώσουμε, και προφανώς αντιδρούν οι πολίτες γιατί υπάρχει. Αλλά αυτό το χάσμα δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και με τις δικές μας πολιτικές είναι οι μόνες που μπορούν να το μειώσουν. Και, εν πάση περιπτώσει, αντιπρόταση για το πώς θα μειωθεί πιο γρήγορα αυτό το χάσμα δεν έχω ακούσει.
1: Δηλαδή, ένα μήνυμα που μας λέει εδώ, με 800 ευρώ εγώ δεν μπορώ να ζήσω το μήνα. Εσείς θα μπορούσατε?
2: Θα σας πω αμέσως. Άλλος τρόπος για να μειωθεί αυτό το χάσμα, για να αυξηθούν τα 800 ευρώ του ακροατή μας, για να αυξηθούν οι μισθοί και να μειωθούν και άλλοι φόροι, για να έρθουν ακόμα περισσότερες δουλειές που μόνο έτσι μπορούν να αυξάνονται και οι μισθοί πέραν του κατώτατου που ορίζεται το κράτος, δεν υπάρχει. Όποιος πει ότι υπάρχει, λέει ψέματα. Άρα ο τρόπος είναι η παραγωγή πλούτου. Άλλον που να λέει πώς θα παράξει πλούτο αυτή η χώρα εκτός από εμάς στο δημόσιο διάλογο δεν έχω ακούσει. Εγώ ακούω από το πώς θα μοιραστεί ένας πλούτος που δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε από τον ημερών μας. Και ο τρόπος που προτείνουν τα άλλα κόμματα είναι μέσω λεφτών.
0: Κύριε Μανέ,
2: αυτή τη συνταγή την έχουμε πληρώσει.
0: Επειδή ο χρόνος μας τελείωσε.
2: Και οι άνθρωποι της ηλικίας μας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Τρία ερωτήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας και θα συζητήσουμε στην επόμενη συνέντευξη. Γιατί βλέπω ότι κυριαρχούν στα μηνύματα των ακροατών μας. Και κυριαρχούν όχι μόνο σήμερα, τα κουβεντιάζουμε τη ηλικία εβδομάδες. Το ένα είναι, ρωτούν οι πολίτες και δεν έχουν επαρκή απάντηση. Κρατήστε το για την επόμενη συνέντευξη. Γιατί κάθε φορά ανακοινώνονται υπερπλεονάσματα, πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων της χώρας. Χθες 6,9 δις για αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου και δεν περισσεύουν 500 εκατομμύρια, 1 δις παραπάνω από αυτά που έχουν υπολογιστεί για συνταξίους και για ευάλωτους. Το δεύτερο, γιατί επιμένετε?
2: Γιατί, μην απαντήσετε τώρα, κρατήστε το. Από το υπερπλεώνασμα δεν είναι για τους ευάλωτους.
0: Ναι. 600-700 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω, κάθε μήνα ακούμε 4-5 δισεκατομμύρια. Είναι πολύ περισσότερα.
2: Πολλά από αυτά έχουν προκαταβληθεί, επί την έννοια ότι έχουν προεξοφληθεί και έχουν μπει σε προγραμματισμό ήδη, και πολλά άλλα ανακοινώνονται πάντα με βάση το ότι έχουμε και τις οροφές δαπανών.
0: Το δεύτερο είναι, γιατί δεν μειώνεται ειδικούς όρους
2: ΦΠΑ
0: και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και το τρίτο, γιατί ενώ ακούμε καθημερινά ότι η οικονομία σκίζει, εγώ να δεχθώ ότι μακροοικονομικά πάμε πάρα πολύ καλά, αυτό δεν περνά στην καθημερινότητα των πολιτών και ο μισθός και η σύνταξη τελειώνουν στους 15, ενώ η αγοραστική δύναμη είναι κάτω. Αυτά είναι που, κατά τη γνώμη, πρέπει να αποδείξει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική συζήτηση για να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών. Νομίζω ότι θα είναι το αντικείμενο της επόμενης συζήτησής μας. Σας τα έθεσα περιληπτικά, έχετε ήδη απαντήσει αρκετά από αυτά ακροθυγώς, αλλά νομίζω ότι σηκώνουν περισσότερη συζήτηση.

0: 92. Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Αστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Επέβαιναν σε Λέμβο 36 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στην Ξάνθη, 26 στα Κύθηρα.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
0: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
10: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, δεν μιλήσαμε καθόλου κακώς για την νέα γενικοκτονία στη Δράμα.
1: Πραγματικά, δηλαδή είναι τρεις, δεν μιλήσαμε και εγώ είμαι εξοργισμένη.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Θα σου πω το εξής. Είναι αστυνομικός της ομάδας Δίας. Σκοτώνει.
1: Αστυνομικό.
0: Βγήκε πριν από λίγο η ιατροδικαστική εκθέση του αποτέλεσμα. Με 7 μαχαιριές την αστυνομική να σύζυγός του.
1: Ακριβώς.
0: Σύζυγό του, στο σπίτι του, στη Δράμα, μέσα στο σπίτι. Το παιδί, το κορίτσι το μεγάλο στο πανεπιστήμιο, το μικρό, ήταν στο σπίτι, εκείνο ειδοποίησε. Δεν προηγήθηκε πάλι ο ιατροδικαστής. Πρόσεξε το αυτό. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι τη επιτέθηκε με ένα μαχαίρι 10 εκατοστά. Την έχει χτυπήσει μία μαχαιριά, διάτρηση καρδιάς και άλλες 6 πνεύμονες και γειτονικού.
1: Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την Τρίτη. Εγώ θα χρησιμοποιώ τον όρο γυναικοκτονία. Σε 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Σε 15 μέρες για την Τρίτη.
0: Πηγαίνει σε μια άκρη, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και αυτοπυροβολείται με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι είχε πάει η γυναίκα. Τη ζήλευε παθολογικά. Είχαν αποφασίσει να χωρίσουν. Είχε καυγάδες. Η γειτονιά λέει δεν έχει
1: χωρίσει. Υποτίθεται όμως ότι η συγκεκριμένη, επειδή είναι αστυνομικός, ότι περνάνε ψυχομετρικά τεστ.
0: Δεν ρώτησε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είχε περάσει από ψυχομετρικά
1: τεστ. Γιατί δεν θα έπρεπε.
0: Διότι
1: δηλαδή ο καθένας που οπλοφορεί γίνεται να μην περνάει ψυχομετρικό τεστ.
0: Ο άνθρωπος αυτός είχε ζητήσει η σύζυγός του να πάει σε ψυχολόγο.
1: Ναι, νομίζω πήγε.
0: Πήγε όχι της Ελλάς όμως, σε ιδιώτη.
1: Όχι, σε ιδιώτη,
0: ο οποίος
1: ιδιώτης έχει το απόρριτο.
0: Δεν έχει δυστυχώς από τον νόμο υποχρέωση, αν διαπιστώσει κάτι, να ενημερώσει τις αρχές. Πάντως δεν διαπίστωσε τίποτα, λέει. Κάποια ερεμιστικά βρέθηκαν μόνο στο σπίτι. Δεν ειδοποίησε κάποιον, δεν χτύπησε καμπανάκι και κυρίως η γυναίκα αυτή δεν βρήκε το θάρρος, δεν έκρινε ότι κινδυνεύει.
1: Η γυναίκα νομίζω είχε απευθυνθεί.
0: Άκουσε,
1: στις αρχές. Γιατί...
0: Όχι, η Λουκία έχει κάνει ρεπορτάζ αναλυτικό με την κυρία Δημογλίδη. Δεν είχε απευθύνσει καμία αρχή. Όμως είχε κάνει μια προφητική ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Πριν από 15 μέρες. Δεν είχε πάει στην
1: αστυνομία. Αυτό κι αν ήταν.
0: Είχε πει: όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. 12 μέρες πριν. Αυτό είναι μια δημόσια ανάρτηση. Δεν είχε πει τίποτα
1: στην αστυνομία. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το panic button. Όταν σε σκοτώνει ο αστυνομικός άντρας σου, ποιο κουμπί πατάς?
0: Ναι, δεν υπήρχε. Και panic button,
1: ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ο αστυνομικός άντρας σου.
0: Ακουλουκία, η ίδια έκρινε ότι δεν κινδυνεύει. Γι' αυτό και
1: δεν
0: ζήτησε βοήθεια.
1: Αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Να έκρινε η ίδια ότι δεν κινδυνεύει. Και,
0: το λέει το περιβάλλον.
1: Οι συγγενείς της έλεγαν. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί?
1: Δεν έγινε έτσι ότι δέχτηκε ότι δεν κινδύνευε. Όταν κάνει αυτή την ενάρτηση, δείχνει ότι δεν κινδυνεύει. Αν θες να σκοτώσει τον άλλον και είσαι σε διάσταση, δείχνει ότι δεν κινδυνεύει.
0: Μια Κίνα που θεωρεί ότι κινδυνεύει έχει 10 τρόπους να ζητήσει προστασία από την υπηρεσία της, να πάει το panic button, να πάει να μείνει σε άλλο σπίτι, να φύγει από το περιβάλλον για να σωθεί.
1: Δεν μπορεί να μπει ούτε εγώ ούτε εσύ στην ψυχολογία μια γυναίκα. Η οποία ζει υπό αυτό το καθεστώς. Δεν μπορείς να μπεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι τραβάει και τι περνάει.
0: Ο θείος, ξέρεις τι λέει, την κάρφωσε ενώ κοιμόταν. Πρόσεξε το, είναι συγκλονιστικό αυτό. Πήγε δηλαδή, τη βρήκε κοιμισμένη και την μαχαίρωσε. Υπάρχει άλλη μαρτυρία ότι ο δράστης δεν μπορούσε να δεχτεί ότι χωρίζουν και ήθελε να την εκδικηθεί. Βλέπω επίσης άλλη μαρτυρία.
1: Το θέμα
0: ότι...
1: είναι να σταματήσουμε να μετράμε μαρτυρίες, να σταματήσουμε να λέμε ότι είμαστε σοκαρισμένοι και να γίνει κάτι επιτέλους γι' αυτό. Μιλάμε για μία τρίτη γυναίκα νεκρή μέσα σε 15 μέρες. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να δώσω μόνο συγχαρητήρια στην εισαγγελέα, την κυρία Αριστοτέλεια Δόγκανου, νομίζω πως λέγεται, που είπε πως όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτόνων, μισαλόδοξα για γυναίκες νεκρές ζωντανές, θα μηνύεται από την ίδια.
0: Αν δεν το είδε κανείς αυτή την ανάρτηση, να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα κινδυνεύει και να τη βοηθήσει. Γιατί η ίδια το έστειλε το μήνυμα με αυτή την ανάρτηση.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να επικοινωνήσει. Ναι, μπορεί να φοβότανε.
0: Ότι αυτή η γυναίκα έχει ζητήσει απόσπαση από το διευθυντή της, λέγοντας όμως ότι θέλει να πάρει τα εκτός έδρας. Δεν είχε πει ότι κινδυνεύει.
1: Ναι, δεν φταίει η γυναίκα πάντως.
0: Είχε ρωτήσει η υπηρεσία της αν υπάρχει πρόβλημα και είχε απαντήσει: έχουμε καλή επικοινωνία και θα μείνουμε μαζί μέχρι το παιδί να δώσει πανελλήνιες. Έβλεπε ψυχολόγο, αυτά ξέρουν από το περιβάλλον της. Δεν έχει κατευθεί κάτι άλλο, δεν έχει πει κανείς τίποτα.
1: Ναι,
0: άλλο.
1: Δεν δικαιολογεί την πράξη του δράστη αυτό.
0: Δεν
1: είναι σαν να μην τα ακούω αυτά. Τα αυτιά μου είναι κλειστά σε όλα αυτά. Σαν να μην τα ακούω είναι αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει μια μαρτυρία του θείου ότι την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι πριν από 2 εβδομάδες.
1: Να ορίστε αυτό.
0: Και εγώ ρωτώ. Δεν προχώρησε καταγγελία, δεν το ήξερε κανένα.
1: Ναι, αλλά το περιβάλλον φαίνεται ακόμη μια φορά ότι το γνώριζε
0: εγώ
1: το περιβάλλον.
0: Ρωτώ κάτι άλλο. Αν αυτή η γυναίκα θεωρούσε ότι κινδυνεύει, ήταν αστυνομική, αν μια αστυνομική να προστατεύει τον εαυτό της, ότι να ζητήσουν μια φλήνη.
1: Εγώ δεν το ακούω αυτό, τη γυναίκα. Είναι σαν να ρίχνουμε ευθύνες στη γυναίκα.
0: Όχι,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Ευθύνες στη γυναίκα.
1: Δεν ρίχνουμε ευθύνες στη γυναίκα.
0: Προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή. Μπορεί για τους δικούς της λόγους να μην μπορούσε να πάει. Να μην δεν ξέρουμε
0: λοιπόν,
1: τι έγινε.
0: Πάμε τώρα στον πόλεμο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καταλαβαίνετε
1: καλησπέρα.
0: Ότι σας έχουμε μαζί μας γιατί θέλουμε τα φώτα σας, να δούμε τι έχουμε μπροστά μας, να δώσουμε τίτλους. Την Παρασκευή υπογράφεται η συμφωνία Vance Καλυμπά Φαραχτσή στη Γενέβη. Έχει μιλήσει καμιά δεκαριά φορές από χθες ο Τραμπ. Το ρεζουμέ είναι ότι θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι ολοκληρωμένη, αλλά δεν κρίνει εν συνόλο το θέμα. Υπάρχει ο Νετανιάχου που διαφωνεί. Υπάρχουν οι Ιρανοί οι οποίοι λένε ότι σε δύο μήνες από τώρα θα επιβάλλουμε δασμούς ασθενά του Ορμούς. Υπάρχουν θετικά στοιχεία και πολλές γκρίζες ζώνες. Το πετρέλαιο έχει πέσει ήδη εκεί κοντά στα $80 το βαρέλι. Άρα το πρώτο ερώτημα θεωρείται ότι είναι μια ισχυρή συμφωνία ή μια συμφωνία που έχει τόσες πολλές γκρίζες ζώνες που κινδυνεύει να την ανοιχθεί στον αέρα όπως προηγούμενες. Το πρώτο. Και το δεύτερο, αν θα φέρει πραγματικές μειώσεις πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε η αγορά. Και αν θα απελευθερώσει αυτό το κλειό στην παγκόσμια οικονομία. Και πότε.
2: Ωραία, να αρχίσω από το δεύτερο. Από τη στιγμή που η αγορά αντανακλά τις προσδοκίες. Προσδοκίες αυτές θα επιβεβαιωθούν μέσα στις επόμενες 30 έως 60 μέρες, που είναι και η περίοδος εκείνη της άμεσης εφαρμογής της συμφωνίας, με το πρώτο 30ήμερο και το πιο κρίσιμο. Γιατί μέσα σε αυτό το 30ήμερο θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν βάλει οι ΗΠΑ και θα αρχίσει να ανοίγει χωρίς δασμούς, και εδώ είναι το κρίσιμο θέμα να διευκρινιστεί, τα στενά του Ορμούς.
0: Λέει ο Τραμπ, και οι Ιρανοί λένε σε δύο μήνες θα έχουμε δασμούς.
2: Αυτό είναι, γι' αυτό το λέω, πολύ το σημαντικό πράγμα που πρέπει να διευκρινιστεί. Διότι το θέμα είναι οι δασμοί αυτοί ή τα τέλη αυτή, τα τέλη χρηστών ή τα τέλη τέλος πάντων προσφοράς υπηρεσιών. Τι ακριβώς αφορούν, ποιες οδεύσεις αφορούν, γιατί είναι πάρα πολλές οι οδεύσεις που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένα από την κλασική όδευση εισόδου-εξόδου που ίσχυε και λειτουργούσε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 26 πριν την έναρξη των επιχειρήσεων, η οποία ήταν ναι μεν κοντά στα χωρικά υδατά, αλλά ήταν διεθνές πέρασμα και ήταν σχετικά ασφαλές για την αυσιπνοεία και μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτό προφανώς έχει ναρκοθετηθεί. Όλοι το αποδέχονται και σημαίνει ότι οι Ιρανοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να το αποναρκωθετηθούν.
0: Αν έτσι διαβάζω, θα χρειαστούν 50 μέρες για να αποναρκωθετηθεί το.
2: Το οποίο για να αποναρκωθετηθεί θέλει εβδομάδες ή και μήνες.
0: 50 μέρες, σας λέω.
2: Αν λάβετε 50 μέρες, ίσως να είναι και το
0: πλαισιόδοξο.
2: Διότι οι Αμερικανοί δεν έχουν ναρκαλιευτικά.
0: Όχι, όχι.
2: Θα πρέπει να πάρουν από τους Ευρωπαίους και ενδεχομένως και από την Ελλάδα. Γι' αυτό και ακριβώς ένα κομμάτι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή είναι ποιος θα αναλάβει να κάνει την αποναρκωθέτηση, με ποια προστασία. Και υπό ποιες προϋποθέσεις και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει.
0: Συζητείτε ήδη, βλέπω δηλώσεις από τους G7 για το θέμα. Ναι.
2: Για να γίνει ακριβώς να ανοίξει η κανονική δίωδος.
0: Ναι. Ευρωπαϊκή δίωδος.
2: Εάν οι Ιρανοί θέλουν να επιβάλλουν δασμούς και σε αυτό το πέρασμα, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και είναι μια τεράστια ήττα για όλους τους υπόλοιπους πλην των Ιρανών, οι οποίοι δεν διανοούνται ποτέ πριν από την έναρξη του πολέμου να έχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις. Το γεγονός ότι οι Ιρανοί το εμφανίζονται αυτό συνεργατικά μαζί με το Ομάν είναι άλλο ένα σημείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Διότι το Ομάν ουδέποτε είχε επιδείξει τέτοιου είδους διαθέσεις. Ουδέποτε είχε προσπαθήσει να επιβάλλει τέτοιου είδους εκδίαστρα. Αυτό που έχει αλλάξει, απλώς να διευκρινίσω, είναι πως επειδή ακριβώς οι Ιρανοί, λόγω των απειλών και της ναρκοθέτησης που έχουν κάνει στις κυρίες οδεύσεις, χρησιμοποιούν εναλλακτικές οδεύσεις, οι οποίες περνάνε μέσα από τα χωρικά τους ύδατα και πάρα πολλοί είναι σχεδόν παράκτιες για να μπορέσουν να αποφύγουν το πρόβλημα που ήδη έχουν δημιουργήσει. Εάν σε αυτό τώρα έρχονται και θέλουν να επιβάλλουν κάποια τέλη που αντίστοιχα με τα τέλη, και παρακαλώ μην θεωρηθεί ως απόλυτη αναλογία αυτό, που χρεώνει η Τουρκία για τη χρήση των στενών του Βοσπόρου, παραδείγματος χάρη, όταν πρέπει να περάσει συνοδεία συγκεκριμένων πλοίων μέσα από τα στενά και πληρώνεις γι' αυτό, αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν είναι σίγουρα νόμιμο. Οπότε αυτό είναι μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί και να προσαρθενιστεί. Το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το Λίβανο.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Γιατί αν το Ισραήλ χτυπήσει το Λίβανο τη Χεσμολά και απαντήσει η Χεσμολά, πάει η συμφωνία στον αέρα. Την άκτηκε.
1: Και λέει και ο Τραμπ ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνο σε σχέση με το Λίβανο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρέπει να το δούμε επί του πεδίου αυτό. Σίγουρα αυτό η κατάσταση που αφήνει στο Λίβανο είναι από μόνη τη πάρα πολύ έστραστη. Διότι δεν αναφέρεται τίποτα για αποχώρηση Ισραηλινών στρατευμάτων. Δεν αναφέρεται τίποτα για την αποστατικοποίηση τη Χέσμολα και του τρόπου με τον οποίο υποτίθεται ότι αυτό θα γίνει, στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Και δεν λέει τίποτα για την αποκατάσταση των ζημιών με τον εκατομμύριο ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 2 με 3 φορές το τελευταίο δίμηνο από τα σπίτια τους.
0: Συγγνώμη, σε προηγούμενο κείμενο είχα δει ότι υπάρχει υποχρέωση αποχώρησης του Ισραήλ από το Λίβανο. Αυτό δεν υπάρχει τελικά. Και είμαστε
2: δεν νομίζω. Υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση στο Ισραήλ να δεχτεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν το δέχεται, το ξέρω, αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ αντίγραφο του μνημονίου στην συμφωνία και δεν το έδωσε ο Τραμπ.
2: Αυτό θα διευκρινιστεί.
0: Από δεν ξέρουμε. Ο Τραμπ δεν έχει πει τι έχει συμφωνία. Κανείς δεν ξέρει.
1: Άρα μιλάμε για κάτι πολύ εύθραυστο πάλι, για ακόμη μία φορά.
2: Μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση την Παρασκευή, την Παρασκευή θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα. Αυτό το καλό της συμφωνίας, αν μπορεί να πούμε ότι έχουν κάποια, έχει και κάποια θετικά, είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να αποσυμπιέσει την πίεση στην αγορά και να επιτέλους να αρχίσει να προσφέρει ασφαλές διόδους τους, ώστε να απεγκλωβιστούν τα εκατοντάδες πλοία και δεξαμενόπλοια που βρίσκονται επί μήνες τα περισσότερα μέσα στο στενά του Ορμούς.
0: 600 πλοία υπολογίζονται, ναι.
2: Δεύτερον, ότι αυτό έχει, θα αρχίσει να δίνει, καθώς τα τάγκια θα αρχίσουν να βγαίνουν, θα αρχίσει να υπάρξει αποσυμπίεση ήδη και στις πραγματικές τιμές της αγοράς. Όχι μόνο την πρόβλεψή τους μετά από 2 ή 3 μήνες, που είναι τα Brent futures τα οποία βλέπουμε, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε αμεσότερη μείωση.
0: Όχι, εδώ να μείνουμε. Επειδή οι αρνητικές προβλέψεις μιλούσαν ότι θα φτάσουμε ακόμα και στο 27 για να δούμε αποκατάσταση. Τώρα, με το ρυθμό που το βλέπετε, εάν δεν υπάρξει ζήτημα και αρχίζει να υλοποιείται βήμα-βήμα η συμφωνία, πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επιτρέψουμε στην προτέρα κατάσταση?
2: Σίγουρα θα χρειαστούν πολλοί μήνες, διότι για να μπορέσει το σύστημα να επανέλθει σε τιμές γύρω στα 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, θέλουμε χρόνο ακόμα. Οπότε νομίζω ότι αυτό που αποτυπώνεται τώρα αρχικά στα 80 ή κάτω από τα 80 είναι ο ενθουσιασμός της στιγμής. Γιατί πολλά παιδιά έχουν τεθεί σε μερική λειτουργία ή έχουν κλείσει για να προστατευτούν. Τα τάνκερ, μέχρι να βγουν όλα και να αρχίσουν να έχουν τη βεβαιότητα ότι μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν πλέον με ασφάλεια, δηλαδή να έχει μια αποναρκωθέτη, να περάσουν περίπου 2 μήνες χοντρικά. Και για να γίνει το rerouting, την αναδρομολόγηση των πλοίων, που να δείξει μια κανονικότητα πλέον στις εξαγωγές αυτή τη στιγμή από πολύ μεγάλους εξαγωγούς, όπως είναι το Κουβέιτ, όπως είναι το Ιράκ, που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, και σε μικρότερο βαθμό τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, θέλουμε μήνες για να μπορούμε να ξαναμπούμε
0: στο σύστημα αυτό. Μήνες, άρα μετά το καλοκαίρι.
2: Θα πάμε, ούτε το καλοκαίρι μόνο, μέσα στο 27. Χριστούγεννα 27, για να δούμε μια κατάσταση η οποία θα θυμίζει τις τιμές που είχαμε δει.
0: Εγώ όμως άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στο Open να λέει: τους περιμένουμε στη γωνία, τον κύριο Μαρινάκη. Να λέει δηλαδή: όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, σε μια νύχτα, το έχουμε συζητήσει με τη Λουκία, παμ, οι τιμές επάνω. Τώρα γιατί θα χρειαστούν πολλούς μήνες για να κατέβουν?
2: Γιατί έχει απορριθμιστεί το σύστημα σε σημαντικό βαθμό, όταν έχεις περίπου 1,5 και παραπάνω δισεκατομμύρια βαρέλια τα οποία έχουν χαθεί. Διότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποια προϊόντα πρόκειται να μπουν πρόταση παραγωγή για να καλύψουν τα μεσότερες ανάγκες. Δεδομένου ότι έχουμε πολύ μεγάλες απομειώσεις των αποθεμάτων και των εμπορικών και των στρατηγικών, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακτηθούν. Η ανάκτησή τους από μόνη του δημιουργεί μια ένταση ζήτησης, η οποία μπορεί να αυξήσει τις τιμές. Οπότε το πώς θα αναπληρώσεις τα αποθέματά σου είναι από μόνο του κάτι που πρέπει να το χειριστείς πολύ, πολύ σωστά και έξυπνα για να μην οδηγήσει στην αύξηση των τιμών. Αλλά σίγουρα, επειδή πολλά έχουν μειωθεί πάρα πολύ, πρέπει σιγά σιγά να υπάρχει και η αναπλήρωση των αποθεμάτων αυτών εντός των χωρών του ΩΣΑ. Και βεβαίως είναι θετικό ότι γίνεται τώρα αυτό, πριν πάμε στην μεγάλη ιχνιακή περίοδο κατανάλωσης του καλοκαιριού, γιατί δεν σας ομολογώ και δεν το έχω κρύψει από το φιλόξενο βήμα που μου δίνεται κατά καιρούς, ότι είχαμε φτάσει πλέον, θα μπαίναμε στο τέλος του μήνα σε πολύ ωριακά επίπεδα.
0: Όντως, ανοιχτές πληγές θα αφήσει αυτή η ιστορία, κύριε καθηγητά? Ας πούμε ότι πάνε όλα τα πράγματα. Υπάρχει συμφωνία με σκαμπανεβάσματα, προχωρούμε, περνάει το καλοκαίρι, φτάνουμε, τελειώνει. Θα αφήσει, θα λέμε μετά από ένα χρόνο, α, αυτό είναι λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, ή θα έχουμε πλήρη επούλωση?
2: Αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσει κάποιος.
0: Αυτό είναι βεβαιότητα. Κρίσιμο, σας λέω.
2: Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το απαντήσουμε με βεβαιότητα. Σίγουρα το κομμάτι του φυσικού αερίου και των εξαγωγών του Κατάρ και της επιστροφής των εξαγωγών του Κατάρ.
0: Η Κατάρ Energy έχει καταστραφεί. Που είναι ο κολοσσός, ο παγκόσμιος, ο ενεργειακός κολοσσός.
2: Θέλει χρόνια, δεν θέλει μήνες.
0: Θυμάστε με το South Pars εκείνο το χτύπημα και την απάντηση, ήταν η χειρότερη στιγμή του πολέμου αυτό ενεργειακά.
2: Ακριβώς.
0: Το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο και στα στενά του ορμού.
2: Οπότε για να αποκατασταθεί αυτό θέλει χρόνια. Η αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών LNG θα καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά δεν είναι σαφές ακόμα πόσο γρήγορα μπορεί αυτό να γίνει για να μπορέσει να επιστρέψει τις τιμές στα επίπεδα που προβλέπαμε ότι θα είναι στο 27-28. Χωρίς αυτό να δημιουργεί ωστόσο θέματα άμεσης τροφοδοσίας για την Ευρώπη, δεδομένου ότι θα πρέπει να γεμίσουμε και τις δικές μας αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ώστε να έχουμε ένα κατά το δυνατόν ομαλότερο χειμώνα, καθώς πλέον οι ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μπαίνουν στην τελική τους φάση. Πώς ακριβώς έχει προβλέψει η Ευρώπη.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν είναι το πιο δύσκολο. Υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από αυτό τον πόλεμο. Χαμένοι είμαστε σίγουρα όλοι μας οι πολίτες, οι οποίοι έχουμε πληρώσει ακριβότερα, σίγουρα οι Ευρωπαίοι και από άλλες περιοχές του πλανήτη, πολύ ακριβότερο αυτά τα χρόνια, όπως πληρώνουμε όλες τις κρίσεις. Κερδισμένοι υπάρχουν. Όπως λέει ο Τραμπ, έχουν χάσει οι Ιρανοί. Εγώ καθόλου δεν έχω την αίσθηση ότι έχει χάσει το Ιράν αυτόν τον πόλεμο.
2: Το Ιράν έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές.
0: Ζημιές, ναι, αν έχει χάσει τον πόλεμο.
2: Τον πόλεμο δεν τον έχει χάσει γιατί έχει επιβιώσει το καθεστώς και βγαίνει και ενισχυμένο. Τον πόλεμο δεν τον έχει χάσει διότι δεν έχει υποχρεωθεί, αν επιβεβαιωθούν αυτά που ακούγονται.
0: Να παραχωρήσει κάτι.
2: Δεν έχει παραχωρήσει κάτι πέραν αυτού που θα δούμε για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Σκότωσε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου τους πρώτους 48 στην ηγεσία. Αυτό.
2: Δεν θα παραχωρήσει κάτι όταν αφορά το βαλιστικό του. Οπλοστάσιο, το οποίο είναι και βασική γραμμή.
0: Αυτό που θέλει έχει φαγωθεί ο Νετανιάχου. Δεν υπάρχει.
2: Αλλά
0: αυτό.
2: Ο μεγάλος κερδισμένος, πιστεύω, από οικονομικό επίπεδο, μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι Αμερικανικές πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες.
1: Ακούω, πώς δεν ακούω. Ακούω. Και το θέμα είναι ότι θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν. Δηλαδή, αν γίνει αυτό το σενάριο που μας είπατε πριν, ότι θα αργήσει να αποκατασταθεί η κατάσταση αυτή, θα θησαυρίζουν εμείς θα το πληρώσουμε όλο αυτό.
2: Δεν απόφευκτο, γιατί αν αυτοί δεν θησαυρίσουν και έχει απώλεια τροφοδοσία, οι τιμές θα πάνε ακόμα παραπάνω.
0: Έτσι.
2: Θα πρέπει να αλλάξει εντελώς το μοντέλο λειτουργίας του οικονομικής σου ζωής, ιδιαίτερα σε μια εχνιακή περίοδο για τις υπηρεσίες που σε αφορούν ως τώρα. Οπότε ευτυχώς που τελειώνει, εφόσον τελειώνει, ευτυχώς που τελειώνει τώρα το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά ο μεγάλος κερδισμένος, πολύ μεγάλος κερδισμένος, και σε διπλωματικό και σε ενεργειακό και σε στρατηγικό επίπεδο είναι η Κίνα. Σε μικρότερο βαθμό η Ρωσία, αλλά ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Κίνα.
0: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, κύριε καθηγητή. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνομιλία πάντα μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής Θόδωρος Τσακίρης, γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
1: Έχουμε μία εξέλιξη. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Κώστα Ζαχαριάδη από πρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, άρχισαν τα όργανα. Παραπάνω. Μπορεί να αντικατασταθεί από ό,τι διαβάζω από τον Χρήστο Γιαννούλη ή τον Δημήτρη Μελίδη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τραμελή οικογένεια από τον Manesis Travel. Ξέρετε τον τρόπο, real.gr, real player. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. 5 διπλά εισιτήρια από τη CJ. Η κλήρωση την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνων Ιφλή Παπαδημητρίου. Και έχουμε και real news, κύριε.
1: Real news, main style, drive, building technology and sustainability. Και δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τι ακολουθεί?
1: Ακολουθεί Γιώργος Χουδαλάκη, βλέπω έξω.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα είναι και με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Είναι,
1: μου κάνει νόημα ο Γιώργος Χουδαλάκης απ' έξω. Ωραία, Νίκος Μπογιόπουλος μετά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού, Λάσκαρη Αγοραστό και Δέσποινα Καλοχέρη. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Αύριο 3 η ώρα εδώ. Σας περιμένουμε όλους. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
0: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ!
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι!
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Time out. Διαθράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
20: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθει όλο το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σαν τον Τενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, με υγεία, ευτυχία σε εσάς, την οικογένειά σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα μαζί σας, με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από την εξωτερική πολιτική και γενικά ό,τι απασχολεί την χώρα μας. Συνεχίζονται οι καλές καιρικές συνθήκες εδώ στο νησί μας. Έθριος είναι και σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι να πνέουν εντάσσεως από 2 έως 4 μποφόρ. Πολλά έτσι είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Δυστυχώς είχαμε ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό, ξανά άλλη μία γυναικοκτονία στη Δράμα, μία άτυχη γυναίκα, αστυνομικός και αυτή καθώς και ο σύζυγός της, δολοφονήθηκε από το σύζυγό της και αργότερα αυτός έθεσε τέρμα στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θα τα πούμε λίγο μετά. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας και σήμερα, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλά, στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέστας Food Service Cast & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, κάντε τις αγορές σας και εκμεταλλευτείτε τις πάρα πολύ καλές προσφορές σε πολλά προϊόντα αλλά και σε επώνυμα αντιλιακά, θα βρείτε εκτόσεις έως 30%. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή μας. Θα έχουμε μετά τις 12.30 τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, για να δούμε τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Όπως θυμόσαστε και έχουμε πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή μας, η Δύναμη Ελπίδας είχε ζητήσει τη σύγκληση, έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθούν κάποια θέματα που θεωρεί αυτή που είναι και όντως είναι πάρα πολύ σοβαρά, αφορούν μία χαμένη χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για έργα που προοριζόταν να γίνουν πάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου. Έχουν χαθεί αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχουν. Για την καθυστέρηση των έργων στα Πρανή της Μπόχαλης, και αυτό το έργο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και ούτε πιστεύω ότι προβλέπεται μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, για μία χαμένη χρηματοδότηση της αγροτικής

Σκοπέτα, να δούμε τι θα γίνει, τι θα συζητήσουν. Έχει βάλει και άλλα θέματα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει από τις 6.30 το απόγευμα της Πέμπτης και από τις 7.30 θα συζητηθούν τα θέματα που έχει βάλει ο συνδυασμός του κυρίου Τσουρουνάκη. Επίσης θα έχουμε μαζί μας και τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να δούμε εκεί ποια είναι τα θέματα που θα και τι έχει δρομολογηθεί, όσο μπορεί βέβαια και η Πυροσβεστική Υπηρεσία να οργανώσει λίγο καλύτερα το νησί για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που έχουμε κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο. Θα μιλήσουμε λίγο για την πολύ σημαντική ομάδα, τους δασοκομάντος που έχουν σώσει και ζωές, ακόμη και ένα μικρό σκυλάκι έσωσαν η συγκεκριμένη ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή και τις αξίζουν συγχαρητήρια. Για τους δασικούς δρόμους που έχουν τα κακά τους τα χάλια και κάποια άλλα θέματα με τον διοικητή της πυροσβεστικής. Πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Τα εύσημα, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη συμφωνία που ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Θα την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Θα δούμε αν αλλάξει μέχρι τότε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Το Ισραήλ αντιδρά, λέει ότι δεν θα αποχωρήσει από τις περιοχές που ήδη έχει ελευθερώσει, σε εισαγωγικά έχει πάει ο στρατός του στις περιοχές του Νοτίου Λιβάνου. Λοιπόν, τα εύσημα λοιπόν για αυτή την συμφωνία τα έχει πάει ο κύριος Σεμπχάς Σαρίφ. Είναι πολύ ικανός διπλωμάτης, ο ίδιος έχει αναλάβει το μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Πακιστάν, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και, και του Ιράν. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές ερμηνείες, έτσι, για το ποιόν του συμφώνου συνεννόησης στο οποίο κατέληξαν ένα προσύμφωνο στην ουσία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Ωστόσο και τα δύο μέρη συνηγορούν ότι ένα πάρα πολύ κρίσιμο και θετικό ρόλο διαδραμάτισε ο Πρωθυπουργός Σεμπχάς Σαρίφ, παίρνει τα εύσημα για αυτό το deal, που πραγματικά, εάν τα καταφέρουν, θα εκτονώσουν μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές κρίσεις που βίωσε η Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος Σερίφ έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός τον Απρίλιο του 2022 μετά την καθαίρεση του προκατόχου του.

έμεινε στο πρωθυπουργικό αξίωμα έως και τον Αύγουστο του 2023, επανήλθε το Μάρτιο του 2024 και προέρχεται από μια ιστορική οικογένεια της ανώτερης μεσαίας τάξης και είναι αδερφός του τρεις φορές πρωθυπουργού και ηγέτη του συντηρητικού κόμματος Μουσουλμανική Ένωση Ναουάζ Σερίφ. Αυτός λοιπόν κράτησε σε εισαγωγικά στο χέρι του το κλειδί της διπλωματίας, να δούμε εάν θα τα καταφέρει ή όχι, γιατί το Ισραήλ, για το Ισραήλ μιλάμε, έχει υποβάλει σημαντικές ενστάσεις, δεν θέλει να αποχωρήσει από τα εδάφη του Νοτίου Λιβάνου, θέλει να παραμείνει εκεί ο στρατός του, γιατί φοβάται τυχόν επιθέσεις από την Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Αυτά λοιπόν, να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί και θα υπεγραφεί αυτή η ιστορική συμφωνία την Παρασκευή, όπως όλα είναι όλα έτσι, περιμένουμε ότι είναι όλα έτοιμα, την Παρασκευή 19 του μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που πραγματικά μας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ. Πρόκειται για την γυναικοκτονία στη Δράμα με 8 μαχαιριές, και διάβασα σήμερα το πρωί, πρώτα την είχε χτυπήσει και με ένα σιδερολοστό, σκότωσε τη γυναίκα του ο αστυνομικός. Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη. Η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, αστυνομικός και αυτή στο επάγγελμα, είχε 8 μαχαιριές, 8 τραύματα στην πλάτη και στα πλευρά της. Οι νέες πληροφορίες που φέρουν το φως στις δημοσιότητες λένε ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα... Το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την υπηρεσία. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έρχονται σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας. Είναι ότι ο σύζυγος, ο οποίος αυτοκτόνησε και αυτός με το υπηρεσιακό του όπλο, ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του. Η ίδια τον είχε προτρέψει ή μάλλον είχε κάνει καταγγελία στην ψυχολόγο του σώματος. Τον είχαν καλέσει εδώ και μία εβδομάδα. Αυτός ένιωθε έτσι προσβεβλημένος από το γεγονός ότι αναγκάστηκε να επισκεφθεί την ψυχολόγο της υπηρεσίας εκεί. Τέλος πάντων, το κακό είναι ότι το ένα παιδάκι, η οικογένεια είχε δύο παιδιά, μια κόρη η οποία ήταν φοιτήτρια και ένα παιδί ανήλικο, πήγαινε σχολείο. Το παιδί εντόπισε τη μητέρα του μέσα σε λίμνη αίματος πάνω στο κρεβάτι, δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι, είχε ακόμη τις αισθήσεις. Μετά όμως, όταν δυστυχώς μέχρι που να μεταφερθεί στα επίγοντα, αν και οι γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη για να την επαναφέρουν, λίγο μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αμέσως μετά βρέθηκε σε άλλο μέρος ο σύζυγός της μέσα στο αυτοκίνητό του. Δεν έδινε σημαία ζωής και απλά είχε θέσει τέρμα και αυτός τη ζωή του. Άσχημα πράγματα, τέλος πάντων, πολλά προβλήματα. Έχουν σημειωθεί πάρα πολλές έτσι δολοφονίες γυναικών τα τελευταία χρόνια. Να δούμε, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η αστυνομία, βέβαια, όλα είναι, θα δούμε ποιες πληροφορίες θα έχουμε και τα αίτια που οδήγησαν στον σύζυγό της να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ τοπικές ειδήσεις. Την Κυριακή θα επισκεφθεί το νησί μας ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση αν θα παραχωρήσει κάποια συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης
ο κύριος Κασελάκης. Ξέρω μόνο ότι τη Δευτέρα, 8 η ώρα το πρωί, θα τον έχει εδώ συνάδελφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 9 η ώρα, 9 με 10, σε μια έτσι συνέντευξη φόλης της ύλης. Λοιπόν, θα αρχίσουν οι επισκέψεις από πολλούς έτσι παράγοντες των κομμάτων, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζονται ψηφοδέλτια, αναμένουμε και τις επόμενες ημέρες να επισκεφθεί το νησί μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και εδώ προσπαθούν να κλείσουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ακούγεται ότι θα είναι ένα πολύ γνωστό όνομα από το χώρο της ιατρικής. Παλιά, για το όνομα του κυρίου Γιάννη Τουρίκη ακούγεται συγκεκριμένα, ο οποίος είχε διατελέσει και νομάρχης κατά το παρελθόν. Να δούμε αν κατά πόσο ισχύει αυτό. Και στη Νέα Δημοκρατία και εδώ στο νησί μας και πανελλαδικά ετοιμάζονται ψηφοδέλτια. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις νομαρχιακές επιτροπές να κλείσουν μέσα στον επόμενο μήνα να κλειστούν τα ψηφοδέλτια, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Αύριο θα έχουμε μαζί μας εδώ 12.30 τον πρόεδρο, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, για να μιλήσουμε για όλα αυτά, να δούμε τι κάνει εδώ. Και ο κύριος Γούλιαρης έχει στείλει τις προτάσεις του πάνω στο κόμμα. Θα είναι μέσα στην πρόταση τα ίδια άτομα που συμμετείχαν και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, και μιλάω εκτός από τον βουλευτή για τον κύριο Νίκο Πέτα και την κυρία Μαρία Λιβέρη. Θα είναι ίδιοι, υπάρχουν άλλα άτομα, θα υπάρχουν περισσότερα άτομα, και η επιλογή θα γίνει από πάνω, από τον κύριο Θανάση Νέζη, ο οποίος αυτός έχει επομιστεί με την δημιουργία των ψηφοδελτίων. Και για την Κέρκυρα ακούγεται το όνομα έντονα της κυρίας Ιδραίου, ότι θα κατέβει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι διαβάσαμε και σε κάποια site που ασχολούνται με την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα της κυρίας Ιδραίου. Θα δούμε.

Να δούμε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Αφορά τη σύλληψη ενός 41χρονου ημεδαπού. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για διακίνηση ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο δελτίο τύπου της αστυνομίας αναφέρεται ότι συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, ο 40χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του και σε έρευνες που ακολούθησαν στο αυτοκίνητό του και σε δύο σπίτια του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 1,56 γραμμαρίων, 18 συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 9 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με επεξεργασμένη κάναβη συνολικού βάρους 2,33 γραμμαρίων, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, 22 φυσίγγια, δύο ζυγαριές ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ, καθώς και 52 συσκευασίες αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών. Γίνεται προανάκριση, ο συλληφθής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και εκκρεμεί να μάθουμε και το τι έγινε, τι γίνεται και με το άλλο το θέμα που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, τι έχει γίνει με τις συλλήψεις που εκκρεμούν, έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει, δεν ξέρουμε, της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε εδώ στο νησί. Πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, σε λίγο πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί σας με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Όπως σας προαναφέραμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο και με τη δύναμη ελπίδας, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίνη, και καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε, λοιπόν. Για να δούμε. Τελικά την Πέμπτη έχετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Από έκτακτη σύγκληση που ήταν, θα γίνει κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο και θα ξεκινήσει από τις 6.30 το απόγευμα.
1: Όχι, θα γίνει και η έκτακτη, η οποία ήταν υποχρεωμένη, ήταν υποχρεωμένος ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκδώσει σύγκληση έκτης συνεδρίας, διότι οι υπογραφές που απαιτούνται καλύφθηκαν με τις δύο παρατάξεις που κατέθεσαν το θέμα. Οπότε αν δεν σε εύλογο χρονικό διάστημα ο Πρόεδρος δεν έκανε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι και έκτοτος όσον αφορά τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά όλα σωστά καμωμένα έγιναν στο εύλογο χρονικό διάστημα η σύγκληση αυτών των πολύ σημαντικών θεμάτων, ότι εδώ δεν μιλάμε απλά για μια συνεδρία, μιλάμε για πολύ σημαντικά θέματα όπου χρήζουν απαντήσεων από τη Δημοτική Αρχή, θέματα που καταθέτουμε τόσο εμείς όσο και οι συνάδελφοι της αρετής και τόλμης του κύριου Αρετάκη. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε να μπαίνει εμβόλυμο και ένα άλλο μια τακτική συνεδρίαση σε 6,5 ώρα για δεύτερη φορά, όπου το έχει ξανακάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή και την προηγούμενη φορά που είχαμε φέρει τα θέματα των οικισμών αλλά και με τον καρκινοπαθής, όπου η συνεδρία αυτή έχει τελειώσει κοντά στις 12.30 μία η ώρα τα μεσάνυχτα, έτσι, και καταλαβαίνουμε και την επί της ουσίας τη σημασία και την αξία που δίνουν στα πολύ σημαντικά αυτά θέματα, όπου θα συζητηθούν στις 11 η ώρα, στις 12 η ώρα το βράδυ, θέματα τα οποία τα φέρουν οι συνάδελφοι. Οπότε δημιουργεί μια προβληματική για τον τρόπο που εκλαμβάνει και το σεβασμό που δείχνει το Προεδρείο στα θέματα τα οποία φέρουν όλοι οι συνάδελφοι, όπου δυστυχώς θα καταλήξουμε να συζητιούνται με τα μεσονύχτια και όποιος αντέξει.
0: Ναι. Εσείς θα θέλατε να συζητηθούν μόνο τα θέματα που... Και πολύ σωστά.
1: Εμείς θα θέλαμε να δίνουμε την αξία, σε όλα τα θέματα ή της τακτικής συνεδρίας, γιατί όλα τα θέματα που φέρνει είτε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε ο Δήμαρχος, είτε οποιοδήποτε αντιδήμαρχος, είναι σημαντικά και πρέπει να συζητηθούν και όχι στο αρπακόλα να παίρνονται οι αποφάσεις. Οι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής κάνουν ένα Δημοτικό Συμβούλιο ανά 1,5 μήνα. Δηλαδή κάνουν τα ελάχιστα των συμβατικών τους υποχρεώσεων των οποίων δεν είναι άμυστοι, όπως οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης έχουν την αντιμυστία τους, και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνουν τη δέωσα προσοχή και αν χρειαζόταν να κάνουμε μια δεύτερη συνεδρίαση την επόμενη μέρα. Εμείς είμαστε προτιθέμεθα να αφήνουμε τις δουλειές μας όπου βιοποριζόμαστε, για να συζητάμε τα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως η παρούσα Δημοτική Αρχή θέλει όλα αυτά να τα συμπιέσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να παίρνονται βιαστικές αποφάσεις, να μην υπάρχει ο χρόνος να γίνει διαλογική συζήτηση, που αυτή είναι η ουσία, να γίνει διαλογική συζήτηση, γιατί όπως έχει αποδειχτεί και επί του πρακτέου, όταν γίνονται συζήτηση και διάλογος, πολλές φορές βλέπουμε την αλληματική όσον αφορά τις πράξεις και τις απραξίες της Δημοτικής Αρχής, και πολλές φορές μέσα από τις προτάσεις μας βλέπουμε να διαμορφώνεται μια διαφορετική πραγματικότητα, τόσο στις αποφάσεις όσο βέβαια και στην υλοποίηση αυτών από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς όμως αυτός το μικρό χρονικό διάστημα και τον τρόπο που διαχειρίζει η Δημοτική Αρχή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και ο καθένας βέβαια μπορεί να βάλει τα συμπεράσματά του.
0: Μάλιστα. Για να ξαναθυμηθούμε πάλι, κύριε Πέτα, ποια είναι τα θέματα που θα βάλετε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Βεβαίως. Είναι το θέμα της διαχείρισης και οργάνωσης των ναυάγιων, φύλαξη της περιοχής και αξιοποίηση των 500.000 ευρώ που είχε στην καθεσή του Δήμος, λεφτά τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα, στον βαθμό που θα έπρεπε. Έχουμε τις καθυστερήσεις, τη μειοκτονία και την απεντόμωση, σε μια περίοδο που τα θέματα της δημόσιας υγείας απασχολούν έντονα όλους τους συμπολίτες μας. Αν θυμάστε, είναι η τέταρτη φορά που το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αποδείχθηκε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τον θάνατο του συμπολίτη μας από λεπτοσπήρωση. Θα δούμε τι μέλη γενέστε λοιπόν από εδώ και πέρα. Οι λόγοι για τους οποίους χάθηκαν χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοπία, μιλάμε για 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Την κατάσταση που υπάρχει στην παραλία Μακρύς Γυαλός, Mm-hmm. Πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομική διεύθυνση και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΑΓΜΕ, από την ΕΑΓΜΕ.
0: Mm-hmm.
1: Ένα θέμα το οποίο θα το εισηγηθώ εγώ, που είναι η πορεία της ανάπλασης Αγίας Τριάδας Κρεονερίου και ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Έχουμε θέματα που αφορούν τα Πρανή και το Οδικό Δίκτυο της τοπικής κοινότητας Μπόχαλης.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑΣ, τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις αυξήσεις της ΔΕΙΑΣ, αλλά και άλλα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τους συμπολίτες μας. Θέματα που, που τα θεωρούμε πολύ σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά και θα έχουμε τη δυνατότητα στον χρόνο που μας δίνεται να τα αναπτύξουμε.
0: Βέβαια, όπως θα το περιμένουμε, η συνεδρίαση θα πάει πάρα πολύ μακριά. Και την άλλη φορά είχε τελειώσει μετά τις 12.30 μία η ώρα. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος για κάποιον που να κάθεται και να συμμετέχει στη συνεδρίαση, γιατί όλοι έχετε και τις δουλειές σας. Είναι και μια περίοδο που εργάζονται όλοι.
1: Είναι και απάνθρωπο, αλλά και δεν δίνει τη δυνατότητα. Και ιδέουσα σημασία και σεβασμός στον θεμάτων που φέρνουν οι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να συζητηθούν, να υπάρξει μια διαλογική συζήτηση και να παραχθούν κάποια συμπεράσματα και αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο να συζητείται, αλλά να υπάρξει και ένα αποτέλεσμα από όλη αυτή τη συζήτηση και από όλες αυτές τις προτάσεις και αντιπροτάσεις. Έτσι λοιπόν αυτή η δυνατότητα χάνεται ή απεμπολίζεται εν τη γενέση του, με τον τρόπο που διαχειρίζεται το Προεδρείο τα θέματα που έφεραν οι συνάδελφοι διαμέσου της έκτακτης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη, θα το θέσουμε και αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν δημιουργηθεί για το θέμα το συγκεκριμένο, για το πώς αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή τα θέματα που φέρνουμε. Και δυστυχώς δημιουργεί μια ελλειμματική όσον αφορά και το σεβασμό βέβαια απέναντι σε όλους εμάς, όπου προσπαθούμε να οργανώσουμε αυτά τα θέματα για να συζητηθούν και να παραχθούν αποτελέσματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είδαμε χτες την ανακοίνωση που βγάλετε με αφορμή την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης στα ορεινά. Έγινε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο από τη ΔΕΙΑΣ. Γνωρίζουμε την πρόταση του Προέδρου, η οποία απερίφθη, δεν ψηφίστηκε. Είναι μια άλλη πρόταση στο τραπέζι, αλλά ούτε και αυτή ισχύει, κύριε Πέτα, από ό,τι γνωρίζω και είναι σχεδόν σίγουρο. Εσείς, η δική σας η πρόταση σαν δύναμη ελπίδας για το μεγάλο πρόβλημα του νερού, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε κάποιους σχολιασμούς όμως που πάμε στις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιοι συμπολίτες μας ή επενδυτές αποφασίζουν να δαπανίσουν από 100.000 έως 300.000, δηλαδή το σκάψιμο στην πέτρα στον Άγιο Νικόλα και στις περιοχές ορεινές, και να πάει κάποιος να σκάψει στη βουνοπλαγιά, κοστίζει από 100 έως 300.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γνωρίζουν λοιπόν όλοι αυτοί οι επενδυτές ότι την ώρα που πάνε να φτιάξουν βίλες και να κάνουν επένδυση στον βράχο, δεν υπάρχουν οι υποδομές οι οποίες θα έπρεπε για να μπορούν να καλύψουν αυτές τις επενδύσεις.
0: Το γνωρίζουν και ξέρουν ότι θα καλυφθούν από τις υδροφόρες. Το γνωρίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν θεωρώ, για να μην παρεξηγηθώ, ότι έχουν την απέτηση να φτιαχτεί δίκτυο στα ορεινά για 100 ή 70 δίλες. Η απέτηση η οποία υπάρχει από όλη τη Ζακυνθήνια κοινωνία αλλά και από όλους εμάς είναι όπου υπάρχει κοινότητα, όπου υπάρχει μόνιμος κάτοικος, να μπορεί να καλύπτονται οικίες αλλά βέβαια και επιχειρήσεις από ένα δίκτυο το οποίο το νερό θα φτάνει υπογείως και όχι στις ρόδες. Ναι. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει η παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες με την απραξία όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπου δυναμητίζει την κατάσταση αλλά και βέβαια την επιβίωση και την βιωσιμότητα του τουρισμού στη Ζάκυνθο, όπου κατά κάποιο τρόπο άμεσα ή έμεσα διαμορφώνει το εισόδημά μας αλλά και τους προϋπολογισμούς, τους κρατικούς προϋπολογισμούς με τα εκατομμύρια όπου δίνονται στο δημόσιο κορβανά από φόρους από την Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια λύση σε άμεσο χρόνο που διαμορφώθηκε στη ΔΕΙΑΣ, όπου θεωρώ θα διαμορφωθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον τρόπο που θα μπορεί να καλυφθεί αυτή η ανάγκη από όλους όσους διαθέτουν είτε δημόσιας χρήσης είτε ιδιωτικής χρήσεων, ούτως ώστε να πηγαίνουν το νερό σε αυτές τις επιχειρήσεις, με τον άλογο βέβαια αντίτιμα και αφού θα το παίρνουν όσοι δεν έχουν κάποια δικιά τους γεώτηση, να το παίρνουν από γεωτρήσεις του Δήμου. Με μια συγκεκριμένη χρέωση, η οποία είτε είναι διαμορφωμένη, είτε θα διαμορφωθεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό που λέμε είναι ότι κάθε μόνιμος κάτοικος, κάθε σπίτι θα πρέπει να μπαίνει σε προτεραιότητα και να μπορεί να πηγαίνει νερό σε αυτές τις οικίες με την τιμολογιακή πολιτική, όπου αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί για όλους μας. Για υπογείως, την ίδια πολιτική να υπάρχει και στις τέσσερις ρόδες, αφού λοιπόν δεν υπάρχει το αναγκαίο δίκτυο έως θα όφιλε. Και βέβαια μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες για να φτάνει το νερό υπογείως σε όλες αυτές τις κοινότητες και τις οικίες των συμπολιτών μας, όπου είναι εφικτό, βέβαια με τις απαραίτητες μελέτες.
0: Μάλιστα. Να προσθέσω εγώ, κύριε Πέτο, ότι και σε αυτές τις περιοχές που λέτε δεν υπάρχουν μόνο ξενοδοχεία και εστιατόρια και επιχειρήσεις, είναι και μόνιμοι κάτοικοι. Δηλαδή που ζουν από πάρα πολλά χρόνια εκεί στην περιοχή. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις, είναι και οι κάτοικοι οι οποίοι εντάξει, φροντίζουμε κάποια πηγάδια που έχουν το χειμώνα και γεμίζουμε βρόχινο νερό, αλλά το καλοκαίρι ξεμένουν και αυτοί από νεράκι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε, θα παρακολουθήσουμε.
1: Το νερό είναι ένα κοινωνικό και δημόσιο αγαθό και θα πρέπει κάθε σπίτι.
0: Και το αγοράζουν πάρα πολύ ακριβά. Να ακριβώς, μην πούμε είναι στον αέρα, είναι πάνω από 100 ευρώ, να ξέρετε.
1: Αυτές οι τιμές των 100 και 140 ευρώ εδώ, στο Ρόιδο και το Μουζάκι, το νερό το αγοράζει κάποιος σε 90 και 100 ευρώ. Μιλάμε για παράδεκτες τιμές. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και ένα μέρος απέναντι σε όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα από όλους τους συμπολίτες μας. Και υπάρχει ένα δημόσιο ανάθεμα για τον τρόπο όπου εκμεταλλεύονται κάποιοι το δημόσιο αγαθό του νερού όπου ανήκει σε όλους μας. Διότι κάποιος κάνει γεώτρηση και έχει 30 υδροφόρες, δεν είναι όλο το νερό δικό του, έτσι. Είναι το νερό ανήκει σε όλους τους ακινθινούς. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ο τρόπος όπου έχουν στρώσει όλοι αυτοί οι επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφώσει και μια αγανάκτηση από τον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε και είναι κατανοητό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που λέω και σε όλους τους φίλους και συμπολίτες, διότι με τον ίδιο τρόπο μιλάω σε όλους τους συμπολίτες μας, είτε επαγγέλλονται σε ξενοδοχεία, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επαγγελματίες που ζουν από τη μεταφορά του νερού, θα πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός απέναντι στον καταναλωτή και βέβαια πρωτίστως στο μόνιμο κάτοικο που δεν έχει νερό στο σπίτι του.
0: Ναι. Εσείς τώρα...
1: θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε αυτούς τους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να μην υπάρχουν ιδιωτικές γεωτρήσεις και να είναι τις γεωτρήσεις να τις έχει όλες η ΔΕΙΑΣ. Να μην υπάρχουν ιδιώτες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν λύσεις. Θα μπορούσαν όλες αυτές τις γεωτρήσεις να συνδεθούν στο δίκτυο και όλες αυτές τις γεωτρήσεις να πηγαίνουν υπογείως και να φτάνουν στα σπίτια του καθενός συμπολίτη μας. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν όμως και όχι απλά να εκτομιστούν δια αυτόματός μου όπως το επάγγελμα είμαι οικονομολόγος και δεν μπορώ να έχω τις απαραίτητες γνώσεις στα θέματα αυτά. Γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί, υπάρχει το ΤΕΕ, υπάρχουν οι μηχανικοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, ούτως ώστε με τον πιο φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο να μπορούν να δοθούν λύσεις. Και όχι με τον τρόπο που έγινε η πρόταση στην ΔΕΙΑΣ, όπου καταψηφίστηκε ακόμα και από τους συναδέλφους της συμπολίτευσης η πρόταση. Πράγμα που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και παράγονται και πολιτικά συμπεράσματα ότι έχουν διαρριχθεί πλέον, βλέπουμε και οι σχέσεις απέναντι στους αντιδημάρχους και στους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την παραγωγή έργου, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και εν γέννη παραγωγή έργου σε πολύ σημαντικά θέματα της καθημερινότητας αλλά και των υποδομών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτα. Θα τα πούμε και θα παρακολουθήσουμε και εμείς τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα τα πούμε μετά. Να δούμε τι απαντήσεις θα έχετε και από τη Δημοτική
1: Αρχή. Θα πρέπει να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, να υπάρξει μια σύμπνοια, διότι τα πράγματα όταν πάνε στα άκρα δεν ωφελεί κανέναν, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και βέβαια να υπάρχει μια σύμπνοια πάνω σε νομικά επιχειρήματα και πάνω σε νόμους. Όχι απλά ο καθένας να κάνει ό,τι κατεβαίνει. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει μέχρι και σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
0: πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πέτα, κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Για πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν αφορά το νησί μας τόσο, γιατί εδώ δεν έχουμε φοιτητικές εστίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αφορά την Κέρκυρα και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε άλλα νησιά. Τι έχει γίνει? Οι φοιτητές, κάποιοι φοιτητές που μπαίνουν μέσα σε αυτές τις εστίες, έχουν ζητήσει από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να τους δοθεί δυνατότητα να παραμείνουν και τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι το οποίο απαγορεύεται, γιατί οι φοιτητικές εστίες φιλοξενούν τους φοιτητές όσο διαρκεί το έτος, το εκπαιδευτικό έτος. Λοιπόν, επειδή αυτά τα παιδιά, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, αποφασίζουν να μείνουν στο νησί για να εργαστούν την καλοκαιρινή περίοδο, είναι πάρα πολλά παιδιά από περιοχές της Ελλάδος που δεν έχει τουρισμό και είναι μια ευκαιρία να βγουν στην αγορά εργασίας, να βρουν δουλειές, και έχουν ζητήσει από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να συνεχίσουν να παραμένουν μέσα στις εστίες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν κάπου να νοικιάσουν. Και πόσο μάλλον όταν δεν τους παρέχεται από την επιχείρηση την οποία έχουν βρει δουλειά δωρεάν στέγη. Λοιπόν, τη θέση του σχετικά με την παροχή δωρεάν φοιτητική στέγης κατά τη θερινή περίοδο ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή του το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, απαντώντας όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη λειτουργία της φοιτητικής εστίας. Και με ανακοίνωσή του το Ίδρυμα επισημαίνει ότι η δωρεάν στέγαση αποτελεί εκπαιδευτική παροχή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή μόνο κατά τη διάρκεια του έτους, από Οκτώβριο, Σεπτέμβριο μέχρι και τέλος Ιουνίου. Δεν έχουν οι φοιτητές το δικαίωμα διαρκούς διαμονής, ενώ είναι αδύνατη η παραμονή φοιτητών κατά τους θερινούς μήνες. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, δηλαδή έχουν εξαιρεθεί μόνο 6 αιτήματα φοιτητών και αυτά για λόγους υγείας. Αυτό το θέμα με ανακοίνωσή του το έχει ξεκαθαρίσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τονίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν ακολουθείται μόνο από το Πανεπιστήμιο, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και από άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρχουν δεκάδες αιτήσεις παραμονή στη φοιτητική εστία για λόγους εργασίας. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το Πανεπιστήμιο δεν επιτρέπει στους φοιτητές να παραμείνουν μέσα στις εστίες και έτσι είναι αναγκασμένα τα παιδιά να βρίσκουν αλλού στέγη.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Nous sommes Basso Catara.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου να μιλήσουμε έτσι για κάποια θέματα εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου. Και ευτυχώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι πυρκαγιές. Καλό μεσημέρι, κύριε διοικητά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν οι δασοκομάντος έχουν καταφέρει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα εδώ στο νησί μας. Και έχουν αποτελέσει και μερικές ημέρες έτσι πρώτο θέμα από τις πρώτες ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης για όλα αυτά που έχουν καταφέρει.
1: Ναι, είχαμε τον τελευταίο καιρό κάποιες διασώσεις που γίνανε τόσο με το πολύ γνωστό αυτό στο ναυάγιο, ναι, όπου ένας άνθρωπος είχε πέσει, ένας τουρίστας εκεί πέρα, και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, καταφέραμε και τον βγάλαμε,
0: ναι,
1: χωρίς τραυματισμό, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μόνο κάποιους ελαφρές γρατζουνιές,
0: ναι.
1: Και πριν λίγες μέρες είχαμε κι άλλο ένα συμβάν κοντά στο κερί, όπου ένας τετράποδος φίλος, ένας σκύλος είχε πάλι εγκλωβιστεί, ναι, εκεί σε έναν γκρεμό. Και εκεί πήγαν όλα καλά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε εδώ πέρα συναδέλφους που έχουν εκπαιδευτεί,
0: ναι,
1: και συνεχώς εκπαιδεύονται και προσπαθούν ώστε να μπορέσουν να επέμβουν σε τέτοιου είδους συμβάντα.
0: Ναι, παρακαλώ,
1: η επέμβαση σε αυτά τα συμβάντα γίνεται σε συνεργασία των υπαλλήλων της ΠΥ και της ΕΜΟΔΕ, έτσι,
0: ναι,
1: να το τονίσουμε,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και να ευχαριστήσω και δημόσια έτσι τους συναδέλφους αυτούς, γιατί για να καταφέρουν να είναι σε καλό επίπεδο δεν αφιερώνουν μόνο χρόνο από τις ώρες που είναι στη δουλειά και στην υπηρεσία, αφιερώνουν χρόνο και κόπο και από τον προσωπικό τους χρόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ομαδική εργασία αυτή και θέλει και απαιτητική για να μπορεί να είναι ασφαλής.
0: Από πόσα άτομα αποτελείται η ΕΜΟΔΕ, πόσους δασοκομάντος έχουμε εδώ στο νησί μας?
1: Η ΕΜΟΔΕ είναι 34 άτομα.
0: Μάλιστα. Και νομίζω στον Αγαλά είναι η έδρα τους. Όχι,
1: όχι, δεν είναι στο Γαλά, είναι στο Κυλιωμένο.
0: Α, είναι στο Κυλιωμένο, μάλιστα. Mm. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια έτσι άλλα θέματα. Εσείς έχετε εντοπίσει με την υπηρεσία σας, μάλλον σας ρωτήσω κάπως αλλιώς, οι δασικοί δρόμοι, σε περίπτωση όπου ξεσπάσει μια πυρκαγιά, σε τι κατάσταση βρίσκονται, κύριε διοικητά?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, από νωρίς την Άνοιξη, βγάζουμε ένα κλιμάκιο που κάνει έναν έλεγχο, καταγράφει τα προβλήματα και τα στέλνουμε στο Δήμο, ώστε να... Φέτος είχαμε και με τις βροχές έτσι πολλά νεροφαγώματα και τέτοια, ώστε να υπάρξει η διαδικασία αποκατάστασης, να πάνε γκρέτερ, μηχανήματα. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι κάποια έχουν ήδη υλοποιηθεί και κάποια συνεχίζονται,
0: ναι,
1: προς υλοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι μια συνάντηση στο Δήμο για να δούμε,
0: ναι,
1: πώς πάει όλο αυτό το πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Και σε τι ακριβώς κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Εμείς είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Χαράλαμπο Αχτύπη, mm-hmm, και μας είχε πει ότι πίσω από το κάστρο εκεί εξαιτίας της κακοκαιρίας είχαν καταστραφεί οι δρόμοι. Mm-hmm. Δεν είχε γίνει κάτι μέχρι την ώρα που μιλήσαμε με τον πρόεδρο, να δούμε τώρα αν έχει διορθωθεί αυτό το θέμα.
1: Στην Μπόχαλη είναι γνωστό το θέμα και εμείς έχουμε ενημερώσει το Δήμο. Περιμένουμε κι εμείς για να μπει σε μια, ναι, πώς να το πω, χρονική σειρά με τις διαδικασίες που έχουν και οι υπηρεσίες αυτές, ώστε να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη δυνατή παρέμβαση.
0: Ναι. Βέβαια το έργο σας συνδράμουν και οι εθελοντικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται το καλοκαίρι, ναι, της Λιθακιάς, του Κεριού. Έχουν καταφέρει και έχουν και αυτοί τον εξοπλισμό τους.

0: και βοηθούν πάρα πολύ σοβαρά.
1: Είμαστε σε στιγμή επαφή με όλους. Κάναμε και κάποιες συναντήσεις τώρα με την, λίγο πριν την έναρξη και με την έναρξη της αλληπυρικής περίοδος, για να έρθουμε πιο κοντά. Είμαστε σε συνεχή επαφή και είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά τους.
0: Να δούμε τώρα, κύριε Διοικητά, να μας πείτε λίγο για τις προθεσμίες σε ό,τι αφορά το καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Πότε σας λίγο... έχω και ένα νέο για αυτό.
0: Α, για πείτε μας.
1: Σας έχω και ένα νέο, ότι σήμερα βγήκε, ανακοινώθηκε ένα ΦΕΚ, ήρθε σε εμάς ένα ΦΕΚ, όπου παρατείνεται μέχρι τις 22 του μήνα.
0: Α, ήταν μέχρι τις 15.
1: Ήταν μέχρι τις 15.
0: Ωραία.
1: Και παρατάθηκε μέχρι τις 22 του μήνα, λοιπόν, η προθεσμία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, οπότε όλοι όσοι δεν έχουν καθαρίσει, το ουσιαστικό όλης αυτής της προσπάθειας είναι να μπορέσουμε να έχουμε καθαρούς τους χώρους που βρίσκονται τα οικόπεδά μας, τέλος πάντων, ο καθένας τα οικόπεδά του, ώστε να μην υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη εκεί, τόσο για να μειωθούν οι πιθανότητες έναρξης μιας φωτιάς, αλλά όσο και αν υπάρξει κάτι να μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα και να είναι πολύ, και να είναι πολύ περιορισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η ουσία του μέτρου είναι αυτή.
0: Μέχρι καλούμε τις 20, όλους... 22 είπατε, 20, μέχρι πότε...
1: 22 τώρα,
0: μέχρι
1: 22
0: τις 22, μάλιστα.
1: Παρατάθηκε ως 22.
0: Πολύ βασικό αυτό για τους ακροατές που μας ακούνε, ναι, και δεν έχουν προλάβει να καθαρίσουν.
1: Και δεν έχουν προλάβει. Είναι σημαντικό, λοιπόν, το έχουμε πει αρκετές φορές. Πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος έχει ανταποκριθεί,
0: βέβαια,
1: τουλάχιστον από όσο βλέπω γύρω-γύρω, είναι ευαισθητοποιημένοι και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι να συνεχίσουμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτή την κοινή προσπάθεια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο με τις χωματερές. Έχετε εντοπίσει εσείς χωματερές μέσα στα δάση και που, γενικά στο νησί, γιατί ξέρετε ότι οι χωματερές βοηθούν πάρα πολύ το καλοκαίρι να ξεσπάσει η πυρκαγιά σε εκείνες τις περιοχές.
1: Οι χωματερές και αυτές είχαν καταγραφεί και είχαν δοθεί στο Δήμο. Από όσο ξέρω και αυτές... αρκετές έχουν καθαριστεί και έχουν απομακρυνθεί. Ναι. Τώρα τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να, δεν τον έχω πρόχειρα να σας το πω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ξέρω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια και αρκετές έχουν καθαριστεί από αυτές που είχαν εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Έχετε παραπάνω προσωπικό τώρα το καλοκαίρι από το μόνιμο?
1: Το προσωπικό κάθε καλοκαίρι, ενισχύεται και με τους εποχικούς συναδέλφους.
0: Μάλιστα.
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος. Οπότε έχουν έρθει εποχικοί συνάδελφοι, φέτος έχουν έρθει από 1 Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και ο μηχανισμός, όσο μπαίνουμε και πιο πολύ στο καλοκαίρι, αναπτύσσεται όλο και περισσότερο.
0: Μετά,
1: όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι με, με τις περιπολίες και με όλα.
0: Να δείτε, κύριε Διοικητά, και για τις, τι γίνεται με τις υδατοδεξαμενές που υπάρχουν πολλές στο νησί, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά, αν έχουν νερό, γιατί και αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικές.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Λοιπόν,
1: και θέλουμε να είναι και αυτές γεμάτες για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν όταν χρειαστεί.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να
1: επισημάνω άλλη μια φορά αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίζω να το λέω. Όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην γίνει κανένας ούτε η αιτία ούτε η αφορμή μιας καταστροφής. Προσοχή χρειάζεται, να αποφύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας προκαλέσει μια πυρκαγιά. Είναι τόσο όμορφο το νησί που είναι κρίμα. Που είναι κρίμα να το καταστρέψει.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, για να δούμε μία άλλη είδηση. Ακούσατε το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Το ευχάριστο είναι ότι για όσους δεν έχουν προλάβει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, η προθεσμία λήγει στις 26 Ιουλίου. Όχι στις 15, πήραμε παράταση άλλη μία εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση που αφορά τον ελληνισμό της Πολωνίας. Στην αναγνώριση της ελληνικής κοινότητας ως εθνικής μειονότητας προχώρησε η Πολωνία, με τον πρόεδρο της χώρας να υπογράψει, να έχει υπογράψει στις 11 Ιουνίου την ιστορική αυτή απόφαση. Οι Έλληνες που ζουν στην Πολωνία είχαν καταφύγει κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και μετά, με τον εθνικό διχασμό που υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχαν χιλιάδες Έλληνες εκεί, πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, αλλά έχουν παραμείνει και πάρα πολλοί εκεί. Με την τροποποίηση αυτού του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας, αποκτώντας ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας και στήριξης που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Βαρσοβία, κάνοντας λόγο για μια πάρα πολύ ιστορική στιγμή, τόσο για την ελληνική κοινότητα της Πολωνίας, όσο και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις που είναι στα καλύτερά τους αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τώρα με βάση αυτή την αναγνώριση, η ελληνική κοινότητα μεταξύ άλλων θα έχει οικονομική και πολιτιστική υποστήριξη από το επίσημο κράτος, εκπαίδευση της νέας γενιάς, ταυτότητα και παράδοση και πολιτικές εγγυήσεις. Είναι πραγματικά μια ιστορική ημέρα για την ελληνική κοινότητα που ζει και δραστηριοποιείται στην Πολωνία. Θα αποκτήσει και ταυτότητα και παράδοση, και εδώ μαθαίνουμε ότι είναι η 10η εθνική μειονότητα, που σημαίνει ότι αποτελείται από αρκετούς χιλιάδες Έλληνες.

Πάμε τώρα σε ειδήσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά τα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα πάντα με τα όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της σήμερα στην τηλεόραση του Sky. Η Υπουργός τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας, και είναι γεγονός, έχει επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους υποψηφίους και στις οικογένειές τους να προγραμματίζουν εγκαίρως τα επόμενα βήματά τους. Δηλαδή, εφόσον ανακοινωθούν οι βαθμολογίες μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου, πάνω κάτω ο κάθε φοιτητής φοιτήτρια θα ξέρει εάν έχει περάσει στη σχολή επιλογής του ή σε κάποιες άλλες σχολές, οπότε μπορεί έγκαιρα και πιο γρήγορα να πηγαίνει στην πόλη και στην περιοχή που έχει περάσει για προς αναζήτηση κατοικίας. Όπως ανέφερε η Υπουργός, από περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το 2019, το ποσό που θα διατεθεί φέτος ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό υπογράμμες αναφερόμενοι στην σχετική δαπάνη του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος που έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2019 έως σήμερα.

μένουμε λίγο ακόμη στο θέμα των, των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων. Λοιπόν, εδώ προβλέπεται πτώση, σύμφωνα βέβαια με τις πρώτες έτσι εκτιμήσεις, για τις βάσεις του 2026 προβλέπεται πτώση στις δομικές σχολές, άνοδο στα... στις πολυτεχνικές σχολές. Λοιπόν, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται πτώση στις στη νομική και στα υψηλόβαθμα τμήματα. Να δούμε τώρα στο δεύτερο πεδίο αυξημένες πιθανότητες ανόδου στα πολυτεχνία, ενώ στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο οι βαθμολογικές επιδόσεις ήταν καλύτερες από πέρυσι και σε όλες τις κλίμακες, στο μάθημα της φυσικής και στο μάθημα των μαθηματικών, ενώ αυτά τα δύο μαθήματα θα έχουμε τις υψηλότερες βαθμολογίες. Σαφώς λοιπόν, αφού θα υπάρχουν υψηλότερες βαθμολογίες σε αυτά τα δύο μαθήματα, αναμένεται και άνοδος στις σχολές του Πολυτεχνείου, ενώ μια πτώση στις νομικές σχολές, γιατί εκεί τα παιδιά δεν τα πήγαν πάρα πολύ καλά.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma 92.

0: πες μου πως είναι.
1: Πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Την Κυριακή 14 Ιουνίου έγιναν οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύρθου για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου για την επόμενη τετραετία 26 έως 30 λοιπόν, και εκλέχθηκαν οι κάτοθοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ο κύριος Παύλος Καψαμπέλης, Μπάρκο Αθανάσος, Καλόφωνος Διονύσος, Παναγόπουλος Γιώργιος, Στραβοπόδη Διονυσία, Κάβουρας Βασίλειος, Νικολούτσου Κωνσταντίνα, Θεοδόση Σιγούρ και Κοντογιάννης Διονύσιος. Για το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Ιτσουκαλάς Μαρίνος και Παναγόπουλος Γιώργιος, για την Εξελεκτική Επιτροπή Σεμιτέκος Δημήτρης Σούφης Ευγένιος και Κλαβιανού Αναστασία, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο πρόεδρος είναι η Πάλι Ερατό, αντιπρόεδρος Στίνιος Ιάκωβος, τακτικά μέλη Στέφων Νικόλαος Βεντουρή, Κυριακή Παπασωτηρίου, Μαρία Σπίνου Μαρία, Ευαγγέλου Βασίλειος Καραμπέτσου Κατίνα, και αναπληρωματικά μέλη Δραγώνας Πέτρος και Στήθος Διονύσιος Χαράλαμπος. Όλα τα ως άνω εκλεγμένα μέλη ανήκουν στο συνδυασμό ψηφοδέλτιο της αδέσμευτης ιατρικής κίνησης Ζακύρθου με επικεφαλή στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύρθου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Με δελτίο τύπου ευχαριστούν θερμά όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, καθώς επίσης και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Λοιπόν, να δούμε μια ακόμη είδηση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Στη Ζάκυνθο θα βρίσκεται την Κυριακή ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Είναι η πρώτη επίσκεψή του στο νησί. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΡΤ Ζακύνθου, αναμένεται την Κυριακή να επισκεφθεί το νησί μας ο κύριος Κασελάκης, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά παρουσία στο νησί, και σύμφωνα με πληροφορίες η επίσκεψη θα έχει σύντομο χαρακτήρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των επαφών και των δραστηριοτήτων του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, καθώς η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογικό κλίμα. Τώρα, πότε θα γίνουν εκλογές, θα το δούμε. Την ίδια στιγμή, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη καταγράφει πάρα πολύ χαμηλές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν παίρνει στη Βουλή, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτυχθεί έτσι σενάρια και πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά με πιθανές μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις που αφορούν τον ίδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μια επίσημη επιβεβαίωση. Τώρα, τον πρόεδρο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο θα υποδεχτούν στελέχη της νεοσύστατης τοπικής οργάνωσης του κόμματος στη Ζάκυνθο, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον αν η πρώτη αυτή επίσκεψη στο νησί συνδέεται με το, και με τον σχεδιασμό του κόμματος εν ώψη των επόμενων εκλογών, και ενδεχομένως κάποιες υποψηφιότητες σε τοπικό επίπεδο σε περίπτωση που αποφασιστεί η αυτόνομη εκλογική κάθοδος του πολιτικού σχεδιασμού. Θα αναμένουμε να δούμε τι πληροφορίες θα έχουμε από το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του κυρίου Κασελάκη. Τις επόμενες ημέρες θα είναι γνωστό και το πρόγραμμά του και αν θα κάνει κάποια συνέντευξη τύπου.

0: σε θέατρο.
1: Λοιπόν, υπομονή θέλουμε για να διαβάσουμε αυτή την είδηση. Λοιπόν, το διαβάζουμε από το πρώτο θέμα. Ο Μητροπολίτης Τολεμαΐδος Άνω Αιγύπτου είναι ο άνδρας που συνελήφθη στα Πετράλωνα γιατί έδειχνε τα γεννητικά του όργανα. Τέθηκε σε αργία. Με απόφαση του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας να τεθεί σε αργία γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης, στην οποία γίνεται λόγος για έτσι πραγματικά θλιβερό γεγονός. Είναι με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοδόρου Β, έως ότου διευκολυνθεί πλήρως η υπόθεση που συνδέεται με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Γραμματείας του Πατριαρχείου, στην οποία γίνεται λόγος για θλιβερό γεγονός που έλαβε χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα. Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, η πατριαρχική απόφαση καταδεικνύει την βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την εκκλησιαστική διοίκηση. Εντάξει, τώρα ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας κατόπιν καταγγελιών ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες. Αυτό το περιστατικό συνέβη στα Πετράλωνα. Ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο τμήμα ασφαλείας προκειμένου να αντιμετώπισει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Τι να πούμε, δεν ήταν στα καλά του,

Πάμε σε ένα τραγικό περιστατικό που αναφέρεται στο θάνατο της 56χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένου του νοσοκομείου Βασίλη Μπαβέλα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανάφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων, το περιστατικό της ανακοπής της νοσηλεύτριας δεν συνδέεται, λέει, με τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι η άτυχη νοσηλεύτρια προπυλακίστηκε από τους Ρωμά και ότι έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες. Το περιστατικό ανέφερε χαρακτηριστικά με το θάνατο της νοσηλεύτριάς μας από τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία, δεν σκετιζόταν όπως γράφτηκε χτες, δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Αυτά τώρα τα αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, των νοσοκομιακών ιατρών του Ναυπλίου, ενώ από την άλλη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, που είναι πολύ έγκυρος στις πληροφορίες που έχει και σε ό,τι αναφέρει, λέει ότι ο θάνατός της προήλθε από έντονο στρες, από τις φωνές και, την ένταση που υπήρχε από τους Ρωμά που εκείνη την ώρα υπήρχαν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτά γίνεται για το θέμα. Γίνεται έρευνα από τον νοσοκομείο. Τώρα να δούμε για ποιο λόγο αυτή η άτυχη γυναίκα έχασε τη

Να δούμε μία άλλη είδηση, αφορά πολύτεκνες οικογένειες. Έκτακτα επιδόματα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Ο ΠΕΚΑ ξεκίνησε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τη διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες και μονογονείς πατέρες με προθεσμία από 15 Ιουλίου. Για να δούμε λίγο. Ο ΠΕΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων προς τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και για τρίτεκνους και πολύτεκνους πατέρες. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από τις 3 το μεσημέρι έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα τώρα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 700 ευρώ για 2.300 τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνους μονογονείς πατέρες και 1.000 ευρώ για 600 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες. Για πρώτη φορά φέτος εντάσσονται και οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Τώρα, δικαιούχοι είναι οι άμεσα ωφελούμενοι παροχών του ΟΠΕΚΑ και η αίτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από την Δευτέρα και οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά. Σε περίπτωση υπερκάλυψης αιτήσεων, οι τελικοί δικαιούχοι θα οριστούν μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης, εξασφαλίζοντας πάντα μία δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων θέσεων. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα επίδομα 700 ευρώ και 1.000 ευρώ. Αφορά όλες τις, αν πληρούν βέβαια και τα οικονομικά κριτήρια, όλες τις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες και τρίτεκνους ή πολύτεκνους μονογονείς

Λοιπόν, μία έτσι δυσάρεστη είδηση από τον καλλιτεχνικό χώρο. Η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει στον πνεύμονα. Η 92χρονη ηθοποιός εισήχθη το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο Αττικών και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Το πρωί της Τρίτης μίλησε στην εκπομπή ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σοβαρό το πρόβλημα υγείας της, εξηγώντας ωστόσο ότι δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική. Πολύ αγαπημένη ηθοποιός, εντάξει, εμείς να ευχηθούμε περαστικά στην αγαπημένη Μάρο Κοντού. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο θα σας πούμε ποιους θα έχουμε εδώ, 12:30, εκτός απρόπτου βέβαια. Θα έχουμε μαζί μας δύο πολύ έτσι σημαντικές συνεντεύξεις. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Διονύσιο Γιακουμέλο, όπου μαζί θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει, είναι περιφερειακός σύμβουλος με την ανάσα, για ποιο λόγο διεκόπη αυτή η γραμμή το πλοίο που συνδέεται τη Ζάκυνθο με όλα τα Επτάνησα και έφτανε μέχρι την Κέρκυρα. Θα μας πει ο κύριος Γιακουμέλος τι νεότερες πληροφορίες έχει, γιατί η γραμμή αυτή ήταν επιδοτούμενη, και θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη για να δούμε τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία και τα ψηφοδέλτια που ετοιμάζονται αυτή την περίοδο, το ψηφοδέλτιο εδώ στο νησί. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο ξανά μαζί, 12 η ώρα, 8 η ώρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, γεια σας και να προσέχετε.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Άμα μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχει τι πω είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πώ είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

αφήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μετρούει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Εγώ δεν φτιάχνω τον καιρό, τον έγυρνα σε σένα. Κάνε εσύ αυτόν που θες και μην νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουνε υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

στους δύο, για μας τους δύο.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Πλήξη και αφορμή για μια εκδρομή. Με ξύπνησε μέσα στη βουή του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ουρανό.

κι αν με αγαπάς.

μέσα, μέσα στις γραμμές του ανοιχτού βιβλίου. Πήγα, κρύφτηκα, έπεφτε η βροχή. Σκέφτηκα τη μέρα που σε γνώρισα. Έβρεχε ο Θεός και μέσα στο πλήθος σε ξεχώρισα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της